Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, για τους ανθρώπους που ήρθανε μόλις τώρα στην παρέα μας, συντονισμένοι στον 958. Απαραίτητες συστάσεις και αυτή την δεύτερη ώρα της σημερινής μας συνάντησης. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές και τις μικρές ιστορίες, μέσα από τα άλμπου, μέσα από τη δημιουργία, τα έργα των καλλιτεχνών. Μόνη μου βέβαια δεν είμαι και δεν θα μπορούσα να είμαι. Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου συνεχίζει ακάθεκτος και εμείς έτσι μπήκαμε με το όνειρα. Ένα τραγούδι των Fleetwood Mac. Είναι ένα βρετανικό-αμερικανικό σχήμα γραμμένο, ερμηνευμένο από τη Stevie Nicks, το 11ο στουδιακό άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε το 1977 με την ονομασία Rumors. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Dreams κυκλοφόρησε ως το δεύτερο single το Μάρτιο του 1977 από την Warner Bros. Φυσικά πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, έφτασε στην πρώτη θέση του Billboard 100 και να πούμε πως το τραγούδι επανήλθε στα μουσικά charts και μπήκε σε ψηφιακές αντίστοιχες πλατφόρμες το 2020, ενώ κατατάχθηκε στην ένατη θέση στη λίστα του Rolling Stone όσον αφορά τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αυτή βέβαια δεν ήταν η φωνή της Stevie Nicks, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά της Μαρτίνα Μενέντες, σε μια συνεργασία που είχε με την Μάξι Λαρέτα και την Καρίνα Βισμάρα.

Σεβμέκ Ίστι Γιωρούμ. Θέλω να αγαπήσω αυτό το ψυχεδελικό ηλεκτρονικό cult, θα λέγαμε, κομμάτι μέσα από το project MMT του Mehmet Aslan. Είναι μία διασκευή του αρχικού ομώνυμου κομματιού σε ερμηνεία του Ερκούτ Τακίν και στίχους του Mehmet Toman, αναμειγμένο με βαθιά έτσι ανατολίτικα funk στοιχεία. Υπάρχει το έργο του Mehmet Aslan, του μουσικού παραγωγού, DJ με έδρα το Βερολίνο, που εμφανίζεται σε ανεξάρτητες συλλογές όπως το Hammam House, και μάλιστα να πούμε ότι δημιουργεί συγκεκριμένη ατμόσφαιρα προσφέροντας ένα ηχοτοπίο βασισμένο σε ρευστούς ρυθμούς τυμπάνων, παραδοσιακούς τόνους οργάνων με τα σάμπου, τα φωνητικά από την ερμηνεία του Ερκούτ.

0: Αυτή ήταν το Ιερό Πνεύμα, Sacred Spirit, ένα γερμανικό μουσικό project, το οποίο γεννήθηκε από τους Klaus Zundel, Ralph Hamm και Marcus Tabb. Η μουσική τους είναι επηρεασμένη από New Wave, New Age ηλεκτρονικά στοιχεία, World Music καθώς και Ambient. Να πούμε προπώς ο δίσκος το Chants and Dances of Native Americans κυκλοφόρησε το 1994. Το άλμπουμ ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy ως το καλύτερο New Age άλμπουμ. Σε συμφωνία με το θέμα των Native Americans, ο Zundel υιοθέτησε και το ψευδόνυμο The Fearsome Brave ή αλλιώς ο The Brave. Για κάθε άλμπουμ το οποίο εκείνη την εποχή πολλούταν, γινόντουσαν δωρεές στο Native American Rights Fund. Ήταν ένα ταμείο για τα δικαιώματα των ηθαγενών Αμερικανών, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Boulder του Κολοράντο, το οποίο χρησιμοποίησε τους κάποιους ισχύοντες κανόνες και κάποιες συνθήκες για να διασφαλίσει ότι οι κυβερνήσεις πολιτιών των Ηνωμένων της Αμερικής, καθώς και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, θα έπρεπε να αποκαταστήσει τα νόμιμα δικαιώματα των ηθαγενών. Και όσον αφορά τους ηθαγενείς Αμερικανούς, σαφώς αναφερόμαστε στους Ινδιάνους.
1: Let me ask you a question. Has anything ever happened to you that you couldn't explain? That made you feel sort of foolish when you tried to tell somebody about it? Well, if it has, have plenty of company.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 2012, όταν κυκλοφόρησε ο υπέροχος αυτός δίσκος Blue Tomorrows, νερό τσε, αν και Βρετανός, το τσε προφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Να πούμε πως είναι ένας καλλιτέχνης από την Βρετανία, στην ουσία ένας μουσικός παραγωγός που δημιουργεί instrumental hip-hop μουσική, μεγάλα έτσι projects, κυκλοφόρησε το 2012 όπου μας συστήθηκε μέσα από τη συγκεκριμένη δουλειά το album Blue Tomorrow, στο κομμάτι που μεταδώσαμε, And Then She Was Gone.

Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, αυτή ήταν η Tangerine Dream, το όνειρο Μανταρίνι, ένα γερμανικό σχήμα ηλεκτρονικής μουσικής, το οποίο ιδρύθηκε πριν από τους Kraftwerk. Δηλαδή οι Kraftwerk εμφανίστηκαν το 1970, οι πρωτοπόροι της ηλεκτρονικής σκηνής. Η Tangerine Dream ιδρύθηκαν το 1967 από τον Edgar Wilmar Froese. Αυτός ήταν ένας υπέροχος γερμανός μουσικός καλλιτέχνης, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Και μάλιστα να πούμε ότι το σχήμα είχε πολλές αλλαγές από την ημέρα ίδρυσης μέχρι και το θάνατο του Froese το 2015. Επίσης υπάρχει και μια ιδιαίτερη ιστορία πίσω από το συγκεκριμένο κομμάτι, το Love on a Real Train. Είναι μια ορχιστρική σύνθεση από τους Tangerine Dream, κυκλοφόρησε OST, original δηλαδή soundtrack, για την ταινία Risky Business του 1983. Ξέρετε ποιο είναι το Risky Business, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise, ελληνική μετάφραση, οι πονηρές δουλειές ενός πρωτάρη. Να πούμε, όταν ο σκηνοθέτης του Risky Business, ο Paul Brickman, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Αμερικανός, και ο παραγωγός ο Avnet, ο Jonathan Avnet, έφτασαν στο Βερολίνο για να ακούσουν την μουσική των Tangerine Dream για το soundtrack της ταινίας, διαπίστωσαν ότι το ολοκληρωμένο έργο δεν τέριαζε τελείως στο δημιουργικό τους όραμα. Ο Edgar τότε είπε πως καθίσαμε μπροστά στα όργανά μας εντελώς ακινητοποιημένοι. Απενεργοποιήσαμε τις οθόνες που έδειχναν αποσπάσματα της ταινίας και αρχίσαμε να αυτοσχεδιάζουμε ρυθμικά μοτίβα και λούπες χωρίς αρχή ή τέλος. Ο Brickman ξαφνικά ηλεκτρίστηκε και ισχυρίστηκε ότι αυτό ακριβώς το είδος της ατμόσφαιρας απαιτούσε και η ίδια η ταινία. Μετά από αυτό ηχογραφήσαμε την πλήρη μουσική επένδυση μέσα σε 2 μέρες και 2 νύχτες και τελικά φέραμε τις κασέτες Master 7 ώρα το πρωί στην πύλη, όπου το αεροπλάνο του σκηνοθέτη και του παραγωγού ήταν έτοιμο να απογειωθεί. Το Love on a Real Train είναι αυτό το ορχιστρικό κομμάτι ονειρικού, μελαγχολικά κατηφορικού νυχτοκουρνιού που περιλαμβάνει περίτεχνα επαναλαμβανόμενα μοτίβα synthesizer, κρουστά και υπνοτικά κουδουνίσματα. Στην ταινία το συγκεκριμένο κομμάτι εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής σκηνής μεταξύ του Τζόελ, του Τόμ Κρούζ και της Λάνα Ρεμπέκα Ντε Μορνέ σε ένα τρένο L του Σικάγο.

Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για μουσικούς θησαυρούς στις εποχές 60, 70 και 80 δεκαετίες αντίστοιχα, σίγουρα μπορούμε να ταξιδέψουμε σε αυτή τη ματωμένη ήπειρο που ονομάζεται Αφρική. Καθώς ο Τιλιέ Γκεμπρέ ήταν ένας από τους μουσικούς θησαυρούς της δεύτερης πιο πυκνοκατοικημένης χώρας της Αφρικής, Αντίς Αμπέμπα, μία τόσο έτσι δεμένη θα λέγαμε μουσική σκηνή γύρω από την παγκόσμια δισκογραφική βιομηχανία όταν μιλάμε για jazz της Αιθιοπίας. Πλούτος αιθιοπικών θησαυρών που ανακαλύφθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και είναι εύκολο να φανταστεί κανείς πως η Αιθιοπία ήταν μια κοινωνία γεμάτη μουσικών.

μουσικά ιδρύματα. Στην πραγματικότητα όμως, μόνο λίγοι εκλεκτοί ταλαντούχοι μουσικοί είχαν την ευκαιρία τότε να σπουδάσουν μουσική πλήρους φοίτησης. Ένα ίδρυμα που ξεχώρισε ωστόσο ήταν το πρώτο θέατρο, το Σελασιέ, το Εθνικό Θέατρο της Αιθιοπίας στην Αντίς Αμπέμπα, όπου ο σπουδαίος Γκεμπρέ ήταν ένας από τους 120 μαθητές που φοιτούσαν σε εκείνο το μουσικό σχολείο. Ένα αφιέρωμα στο Εθνικό Ραδιόφωνο ανέφερε τα εγγένεια του νέου μουσικού σχολείου και ο Τελαγέ στην Πέμπτη Δημοτικού δέχτηκε πάρα πολύ, έτσι, με ενθουσιασμό θα λέγαμε, την ιδέα να επιλέξει τη μουσική ως επάγγελμά του.

Ποιος είναι ο Walter που θυμάστε εσείς? Είναι ο Little Walter, ο Marion Walter Jacobs. Είναι ο Walter Trout, αυτός ο υπέροχος μπλουζίστας, ή απλά το Walter αναφέρεται στον Horton, θα μπορούσε ακόμα και στον Walter Davis. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν η Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Σιδερίδης. Καλή συνέχεια.

με άλλον αέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.com. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στους ήχους του Μαρόκου, μιας χώρας που βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Αφρικής και αποτελεί εδώ και αιώνες σταυροδρόμι λαών, πολιτισμών και μουσικών παραδόσεων. Η γεωγραφική της θέση ανάμεσα στον Ατλαντικό ωκεανό και τη Μεσόγειο, αλλά και οι επιρροές από την υποσαχάρια Αφρική, τον αραβικό κόσμο, την Ανδαλουσία και τον πολιτισμό των Αμαζί, γνωστόν παλαιότερα και ως Βερβέρων, διαμόρφωσαν ένα από τα πιο πολύχρωμα και πολυσύνθετα μουσικά τοπία της Βόρειας Αφρικής. Στη διάρκεια της εκπομπής θα γνωρίσουμε την πνευματική παράδοση της μουσικής Γκνάουα, θα συναντήσουμε την Άραβο-Ανδαλουσιανή μουσική, τους ήχους των Αμαζίγ, αλλά και λαϊκές παραδόσεις όπως το Σάμπι και η Άιτα. Παράλληλα θα ακούσουμε και κάποιους σύγχρονους μαροκινούς μουσικούς που συνομιλούν δημιουργικά με την τζαζ, τα blues, το rock, την ηλεκτρονική μουσική και άλλα μουσικά ιδιώματα, αναδεικνύοντας τον πλούτο, την διαφορετικότητα και τη διαρκή εξέλιξη της μαροκινής μουσικής δημιουργίας. Ξεκινήσαμε με τον Μαλέμ Μαχμούντ Γκανία με το Μπαλά Ματίμπα από το άλμπουμ Colors of the Night. Ο Μαλέμ Μαχμούντ Γκανία γεννήθηκε το 1951 στην παραθαλάσσια πόλη Εσαουίρα του Μαρόκου και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δασκάλους της μουσικής Γκνάουα. Ο τίτλος Μαλέμ σημαίνει δάσκαλος ή μοιημένος και αποδίδεται μόνο στους μουσικούς που έχουν αποκτήσει βαθιά γνώση της παράδοσης και μπορούν να τη μεταδώσουν στις επόμενες γενιές. Μεγάλωσε σε μία από τις σημαντικότερες οικογένειες των Γκνάουα και αναδείχθηκε σε δεξιοτέχνη του γκουέμπρι, του τρίχορδου μπάσου λαού του, που αποτελεί το βασικό όργανο αυτής της μουσικής. Η πολυετής πορεία του από τη δεκαετία του 70 έως το θάνατό του το 2015 συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή αναγνώριση της μουσικής Γκνάουα μέσα από και από συνεργασίες με κορυφαίους μουσικούς όπως ο Φάρο Σάντερς, ο Πέτερ Μπρέτσμαν, ο Τζέιμς Χόλντεν και οι Floating Points. Το άλμπουμ Colors of the Night που ηχογραφήθηκε το 2013 και κυκλοφόρησε το 2017 αποτέλεσε την τελευταία στούντιο δουλειά του και μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες καταγραφές της αυθεντικής μουσικής Γκνάουα. Από τη μουσική των Γκνάουα θα περάσουμε τώρα σε μια ακόμη σπουδαία παράδοση του Μαρόκου με τους The Master Musicians of Τζατζούκα with Bassir Attar, τους θεματοφύλακες μιας από τις αρχαιότερες μουσικές παραδόσεις του Μαρόκου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αυτό που ακούσαμε ήταν το Taksim από το άλμπουμ The Master Musicians of Τζατζούκα with Basir Attar. Η Τζατζούκα είναι ένα μικρό ιστορικό χωριό στα βουνά του Ριφ στο βόρειο Μαρόκο, γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο για τη μοναδική μουσική του παράδοση. Μάλιστα από το 1994 η πόλη της Φεζ φιλοξενεί το Φεστιβάλ Παγκόσμιας Ιερής Μουσικής, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αφιερωμένους στις πνευματικές μουσικές παραδόσεις του κόσμου. Η 29η διοργάνωσή του πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου του 2026 και είχε ως θέμα η Φεζ και η Μαλαμίν, φύλακες της χειροτεχνικής παράδοσης και της κληρονομιάς. Από μια σπάνια ζωντανή ηχογράφηση του ίδιου φεστιβάλ το 1998 θα ακούσουμε στη συνέχεια τη σπουδαία Αμίνα Αλαούι, γεννημένη στη Φεζ, να ερμηνεύει το Χαμντουλιλά. Πρόκειται για ένα αραβο-ανδαλουσιανό τραγούδι της παράδοσης Γκαρνάτη, η οποία πήρε το όνομά της από τη Γρανάδα, έχει τις ρίζες της στην Αλάνταλους και διατηρήθηκε στο Μαρόκο μετά την πτώση της Γρανάδας το 1492.

Μετά τη σπάνια ηχογράφηση της Αμίνα Αλάουι από το Φεστιβάλ Παγκόσμιας Ιερής Μουσικής της ΦΕΣ, περνάμε τώρα σε έναν διαφορετικό, πιο σύγχρονο ήχο της μαροκινής παράδοσης με τον Μουλάι Αχμέτ Ελ Χασάνι, γεννημένο σε ένα μικρό χωριό στα βουνά του Άτλαντα. Ζει σήμερα στον Μπενί Μελάλ, όπου συνεχίζει να γράφει, να ηχογραφεί και να παράγει ο ίδιος τη μουσική του. Με περισσότερους από 50 δίσκους στο ενεργητικό του, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης μαροκινής folk. Η μουσική του αντλεί έμπνευση από τις παραδόσεις των Αμαζίγ, των βουνών του Άτλαντα, τις οποίες συνδυάζει με στοιχεία του Σάμπι και του Ράι, ενώ ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο ήχο της μικροτονικής ηλεκτρικής κιθάρας του. Από το άλμπουμ Atlas Electric του 2018 θα περάσουμε να ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο Mazal Kanbing, μια ερωτική μπαλάντα, ο τίτλος της οποίας σημαίνει «Ακόμα σ' αγαπώ».

από τον σύγχρονο ήχο του Μουλάι Αχμέντ Ελ Χασάνι, παραμένουμε στα ορεινά τοπία του Άτλαντα για να συναντήσουμε αυτή τη φορά μία από τις σημαντικότερες μορφές της βερβερικής μουσικής παράδοσης, τον Μοχάμεντ Ρουίσα, γεννημένο στη Χενίφρα, στην καρδιά του μέσου Άτλαντα, συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της βερβερικής μουσικής τόσο στο Μαρόκο όσο και πέρα από τα σύνορά του. Ξεχώρισε για τη δεξιοτεχνία του στο λουτάρ, ένα παραδοσιακό βερβερικό έγχορδο της οικογένειας του λαού του, το οποίο ο ίδιος εξέλιξε προσθέτοντας μία τέταρτη χορδή. Ο χαρακτηριστικός ήχος του λουτάρ σε συνδυασμό με τις μελωδίες της παράδοσης των Αμαζίγ αποτέλεσαν το προσωπικό του μουσικό σήμα κατά τεθέν. Από το άλμπουμ «Χάντε Γκίρ Χάντα» που κυκλοφόρησε το 1986 ακούμε την ορχιστρική έκδοση του «Μπλα Νταμά».

Από τη μουσική Γκνάουα περνάμε τώρα σε μία ακόμη από τις αρχαιότερες μουσικές παραδόσεις του Μαρόκου. Πάμε πίσω στο 1968, όταν οι Rolling Stones ταξίδεψαν στη χώρα και ο Brian Jones βρέθηκε στο μικρό χωριό Τζατζούκα στα βουνά του Ριφ, όπου γνώρισε από κοντά τους θρυλικούς The Master Musicians of Τζατζούκα, για τους οποίους λέγαμε και νωρίτερα. Γοητευμένος από την τελετουργική μουσική τους, ηχογράφησε τις εμφανίσεις τους με ένα φορητό μαγνητόφωνο, καταγράφοντας έναν ήχο που μέχρι τότε παρέμενε σχεδόν άγνωστος έξω από τα σύνορα του Μαρόκου. Ο Τζόνς βέβαια δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει το έργο του να κυκλοφορεί, καθώς έφυγε από τη ζωή το 69. Οι ηχογραφήσεις του τελικά εκδόθηκαν το 1971 από την Rolling Stones Records με διανομή της ATCO στον ιστορικό πλέον δίσκο με τίτλο Brian Jones Presents The Pipes of Pan at Τζατζούκα. Η κυκλοφορία αυτή σύστησε για πρώτη φορά τη μουσική της Τζατζούκα στο διεθνές κοινό και άνοιξε το δρόμο για συνεργασίες των μουσικών του χωριού με προσωπικότητες όπως ο Ornette Coleman. Από αυτή τη σπουδαία μουσική παράδοση θα ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, είναι το Waving Gibberish.

Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η σπουδαία Χάσνα Ελμπεσάρια, μία από τις σημαντικότερες γυναικείες μορφές της μουσικής της ερήμου στη Βόρεια Αφρική, γεννημένη στην περιοχή Μπεσάρ στα νότιο-δυτικά της Αλγερίας. Έγινε γνωστή επειδή έσπασε τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής της, παίζοντας το γκουέμπρι, το χαρακτηριστικό τρίχορδο όργανο της παράδοσης των Γκνάουα, που μέχρι τότε θεωρούνταν αποκλειστικά ανδρική υπόθεση. Η μουσική της συνδυάζει τις παραδόσεις της Σαχάρας με στοιχεία της μουσικής Διουάν, της αλγερινής εκδοχής της παράδοσης των Γκνάουα, δημιουργώντας αυτόν τον υπνοτικό ήχο. Η Χάσνα Ελμπεσάρια έφυγε από τη ζωή το 2024, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για τη μουσική της Βόρειας Αφρικής και ανοίγοντας το δρόμο για τις γυναίκες σε μια παράδοση που για αιώνες κυριαρχούνταν από άνδρες. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο «Jigger Mama» και προέρχεται από το δίσκο «Τζαζάιρ Τζοχάρα» του 2001. Συνεχίζουμε με τον Μουσταφά Μαγμπού, γεννημένος το 1953 στο Μαρακές. Μεγάλωσε μέσα στην παράδοση των Γκνάουα, μαθητεύοντας δίπλα στον πατέρα του, τον Μαλέμ Ελ Αγιάτσι Μαγμπού. Από τη δεκαετία του 70 συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της μουσικής αυτής, αρχικά ως μέλος του ιστορικού συγκροτήματος Τζιλάλα και στη συνέχεια ως ένας από τους σημαντικότερους Μάλεμ της γενιάς του. Ακούμε το κομμάτι «Μπαχτα Ζάουα» από μια ηχογράφηση του 1975, ένα χαρακτηριστικό δείγμα της υπνοτικής δύναμης και του τελετουργικού χαρακτήρα της μουσικής Γκνάουα.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα παραμείνουμε στον κόσμο της μουσικής γνάουα, αυτή τη φορά μέσα από μια σύγχρονη ηχογράφηση που φέρνει κοντά μερικούς από τους σημαντικότερους εν ζωή Μάλεμ του Μαρόκου, η Χαμίντ Κασρί, Αμίντα Μπουσού, Χασάν Μπουσού, Αμντελ Κεμπίρ Μεσάν, Ζεφ Ζαφ και Αμντελ Κεμπίρ Αμλίλ, συναντιούνται στο άλμπουμ με τίτλο «Γνάουα Home Songs» που κυκλοφόρησε το 2006, ένα συλλογικό εγχείρημα που καταγράφει τον αυθεντικό ήχο της παράδοσης των Γνάουα με σύγχρονη ηχητική προσέγγιση χωρίς να αλλοιώνει τον τελετουργικό της χαρακτήρα. Από εκεί θα ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο «Μπουγιάντι», αφού σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στους ήχους του Μαρόκου, από τις αρχαίες παραδόσεις μέχρι τις σύγχρονες εκφράσεις της μαροκινής μουσικής.

العزيز.

με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Να καλωσορίσουμε την Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στους ήχους του Μαρόκου, εξερευνώντας τις διαφορετικές όψεις μιας μουσικής παράδοσης που διαμορφώθηκε στο σταυροδρόμι της Αφρικής, της Μεσογείου και του Αραβικού κόσμου, από τις αρχαίες τελετουργίες και τις μουσικές της ερήμου μέχρι τους σύγχρονους δημιουργούς που ανανεώνουν διαρκώς αυτή την πλούσια κληρονομιά. Η μαροκινή μουσική εξακολουθεί να εξελίσσεται παραμένοντας πιστή στην παράδοσή της. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τους Ιζουράν Σαχάρα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σύγχρονα συγκροτήματα της μαροκινής ερήμου. Τα μέλη του κατάγονται από την ιστορική περιοχή Μχαμίντ Ελ Γκιζλάν στις παρυφές της Σαχάρας και η μουσική τους συνδυάζει τις παραδόσεις των Αμαζίνγκ και των αραβικών πληθυσμών της ερήμου με στοιχεία blues, rock και σύγχρονης world music. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο Σάμρα και από τις μουσικές της μαροκινής ερήμου περνάμε τώρα σε μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες φωνές του Μαρόκου. Πρόκειται για την Ελ Γκαΐτ Μπεν Σαραούι, γνωστή απλώς ως γεννημένη στην Καζαμπλάνκα. Η συνδυάζει στη μουσική της στοιχεία από τη μαροκινή παράδοση, την jazz, τη soul και τις μουσικές της Σαχάρας. Το άλμπουμ Ζαράμπι, που στα μαροκινά αραβικά την Ταρίζα σημαίνει χαλιά, αποτελεί έναν φόρο τιμής στις υφάντριες των παραδοσιακών χαλιών της νότιας μαροκινής ερήμου. Από αυτόν τον εξαιρετικό δίσκο θα ακούσουμε το κομμάτι «Λίλα».

Αυτό ήταν το κομμάτι Λίλα από το άλμπουμ της με τίτλο Ζαράμπι. Και βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι ο δίσκος αυτός δεν ηχογραφήθηκε σε κάποιο σημαντικό στούντιο, αλλά στην καρδιά της μαροκινής ερήμου, κοντά στην όαση Μχαμίντ Ελ Γκισλάν, στα νότια της χώρας, εμπνευσμένη από την επιβλητική ομορφιά της Σαχάρας. Οι μουσικοί ηχογράφησαν κάτω από αντίξωες συνθήκες, με την αφόρητη ζέστη της ημέρας, το έντονο νυχτερινό κρύο και την άμμο να ισχωρεί παντού. Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι ένας εντυπωσιακός δίσκος, όπου ένα λιτό σχήμα από κοντραμπάσο, τρομπέτα, κρουστά και ούτι συνομιλεί ιδανικά με την εκφραστική φωνή της Θα παραμείνουμε όμως στη σπουδαία αυτή η ερμηνεύτρια, περνώντας αυτή τη φορά στο κομμάτι Ταραγκάλτ από το άλμπουμ Soul of Morocco του 2013. Το τραγούδι αποτελεί φόρο τιμής στο ομώνυμο φεστιβάλ Ταραγκάλτ, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην ίδια όαση, ενώ ο τίτλος του παραπέμπει στην αρχαία βερβερική ονομασία της περιοχής, ενός ιστορικού σταθμού για τα καραβάνια που διέσχιζαν κάποτε τη Σαχάρα, αναδεικνύοντας έτσι την πολιτιστική κληρονομιά και τη μνήμη της ερήμου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και από την Ούμα περνάμε σε μια ακόμη σημαντική σύγχρονη φωνή του Μαρόκου, τη Χίντι Ζάχρα, γεννημένη στο Χουριμπγκά, από μαροκινή μητέρα και πατέρα βερβερικής καταγωγής. Εγκαταστάθηκε σε νεαρή ηλικία στη Γαλλία, όπου άρχισε να ασχολείται με τη μουσική, την ποίηση και αργότερα με την υποκριτική. Αυτοδίδακτη μουσικός, δημιούργησε ένα ιδιαίτερο προσωπικό ύφος, συνδυάζοντας το με blues, με τη jazz, τη folk και τις μουσικές παραδόσεις του Μαρόκου. Το 2010 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το Handmade, με τραγούδια στα αγγλικά και στα Tamazight, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία διεθνή και της χάρισε σημαντικές διακρίσεις. 5 χρόνια αργότερα ακολούθησε το άλμπουμ Homeland, στο οποίο εξερευνά ακόμη περισσότερο τη σχέση της με τις μαροκινές της ρίζες. Παρότι η διεθνής πορεία της την έχει κατατάξει συχνά στη σκηνή της world music, ήδη απορρίπτει αυτόν τον χαρακτηρισμό, θεωρώντας ότι δεν εκφράζει το εύρος της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Από το άλμπουμ Homeland του 2015 θα περάσουμε να ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο Cabo Verde.

Το Μαρόκο υπήρξε ένας τόπος που προσέλκυσε πολλούς καλλιτέχνες ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποιητές, συγγραφείς και μουσικοί όπως ο Paul Bowles, ο Brian Gysin, ο William Burroughs, ο Allen Ginsberg αλλά και ο David Graham βρέθηκαν στην Ταγκέρι αναζητώντας νέες εμπειρίες και νέους ήχους. Ο David Graham ξεκίνησε την περιπλάνησή του από το Παρίσι, πέρασε από την Ελλάδα και το 59 έφτασε στην Ταγκέρι, όπου επέστρεψε αρκετές φορές τα επόμενα χρόνια. Εκεί γνώρισε από κοντά τις αραβικές και βερβερικές μουσικές παραδόσεις, οι οποίες επηρέασαν το κιθαριστικό του ύφος. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της επιρροής είναι και το κομμάτι «Mazoun Taste of Tangier» που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Ακούσαμε το κομμάτι «Φύκα ανανύχια» από το μαροκινό ντουέτο Κέλμα, ένα σχήμα που δημιούργησαν το 2004 στην Καζαμπλάνκα ο κιθαρίστας Φαϊσάλ Αζίζη και η τραγουδίστρια Σακίνα Λαφντάιλι. Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά ως πρωτότυπη μουσική για τη μαροκινή τηλετενία «Orange Amer» της Bushra Izorg και στη συνέχεια κυκλοφόρησε το 2022 ως μέρος του ομώνυμου EP των Κέλμα. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό δείγμα της σύγχρονης μαροκινής τραγουδοποιίας που συνδυάζει τη μαροκινή διάλεκτο νταρίζα με ακουστικές κιθάρες και επιρροές από τη μεσογειακή και τη σύγχρονη εναλλακτική μουσική. Και συνεχίζουμε με τη μαροκινή Ασμά Χαμζάουι και το γυναικείο συγκρότηκα Μπντάτ Τιμπουκτού, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης μουσικής. Γνάουα, γεννημένη και μεγαλωμένη στην Καζαμπλάνκα, είναι κόρη του καταξιωμένου Μαλέμ Ρασίδ Χαμζάουι, από τον οποίο διδάχτηκε τη μουσική Γνάουα. Η Χαμζάουι συγκαταλέγεται στις ελάχιστες γυναίκες που παίζουν δημόσια το γκουέμπρι, ανοίγοντας νέους δρόμους σε μια παράδοση όπου ο ρόλος του Μαλέμ παρέμενε επί αιώνες σχεδόν αποκλειστικά ανδρικό προνόμιο. Από το πρώτο τους άλμπουμ, Ουλάντ Λγκάμπα, που κυκλοφόρησε το 2019, θα περάσουμε να ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο «Σαντία».

Παραμένουμε στον κόσμο του Μάλι Μαχμούντ Γκανία, αυτή τη φορά μέσα από μια ηχογράφηση που μας οδηγεί στον πυρήνα της μουσικής παράδοσης των Γκνάουα. Ακούμε το κομμάτι «Αλ Μπουντάλι», έναν από τους σημαντικότερους ύμνους του τελετουργικού τους ρεπερτορίου, ο οποίος ανήκει στη λευκή ενότητα των επικλησεών τους. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στον Σίντι Μπουντάλι, μία από τις ιερές πνευματικές μορφές που τιμώνται στις νυχτερινές τελετές των Γκνάουα, όπου η μουσική, ο χορός και ο ρυθμός αποτελούν μέρος μιας βαθιάς πνευματικής εμπειρίας. Ο χαρακτηριστικός ήχος του Γκουέμπρι, τα μεταλλικά κράγκεμπς και οι επαναλαμβανόμενες φωνητικές αποκρίσεις συμπληρώνουν αυτή την ατμόσφαιρα, φέρνοντας στο προσκήνιο το χαρακτήρα αυτής της ξεχωριστής μαροκινής μουσικής παράδοσης.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα κλείσουμε το σημερινό μας ταξίδι στους ήχους του Μαρόκου με τους Inov Gnawa. Το συγκεκριμένο σχήμα με έδρα τη Νέα Υόρκη δημιουργήθηκε από μαροκινούς μετανάστες μουσικούς και κατάφερε να φέρει τη μυσταγωγία της ερήμου στη μεγάλη Αμερικανική Μητρόπολη. Από το ομώνυμο ντεπούτο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2016 θα ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο «Τούρα Τούρα». Η σύνθεση αυτή βασίζεται σε στίχους της αρχαίας αφρικανικής γλώσσας «Μπαμπάρα», τους οποίους χρησιμοποιούσαν οι Αφρικανοί σκλάβοι στο Μαρόκο για να αναγνωρίζουν κρυφά ο ένας τον άλλον χωρίς να γίνονται αντιληπτοί, διατηρώντας σήμερα ακέραιο τον παραδοσιακό διάλογο ανάμεσα στο έγχορδο σιντήρ και τα μεταλλικά κρόταλα. Και με αυτούς τους ήχους να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την μοναδική Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε εξαιρετικά για άλλη μια φορά τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

Το φεγγάρι απόψε δέθηκε. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί μου περπατώντας το ποτάμι βρέθηκε. Την ουρά του ένα σκύλος μου έπαιξε. Πήδηξε μπρος, φρένο ορθικός. Κι ο πόνος του τη νύχτα, τη νύχτα

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

σκηνομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε στην καλημέρα του 958 της R3 από τώρα και έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα». Και ελάτε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Είναι πρωινό Παρασκευή, στο ημερολόγιο γράφει 28 Αυγούστου του 2026. Τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, τελειώνει σιγά σιγά και αυτό το καλοκαίρι.

0: Εδώ λοιπόν στην καλή μέρα του 958, 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ, και ξεκινήσαμε με ένα μουσικό θέμα και με ένα σχήμα για το οποίο θέλω να μιλήσουμε αμέσως τώρα. Ένα σχήμα που αντλεί υλικό από μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου, των Βαλκανίων, του Καυκάσου, της Βόρειας Αφρικής, έτσι λένε οι ίδιοι, που ονομάζονται Polis Ensemble και έρχονται για δύο συναυλίες στην Θεσσαλονίκη, 30 και 31 Αυγούστου, στο Επταπύργιο. Πάμε να πούμε καλημέρα αμέσως τώρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Στέφανος Δορμπαράκης από το σχήμα Polis Ensemble. Αν θυμάμαι καλά, αυτό το σχήμα δημιουργήθηκε στα τέλη του 2011, αλλά ο Στέφανος Δορμπαράκης θα με διορθώσει, και αν έχω κάνει λάθος, και θα τα πει όλα σωστά και όπως πρέπει. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι ωραία μουσική ήταν αυτή.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, ακούσαμε μια σύνθεση έτσι του Νίκου Παραουλάκη, με Ζινέη. Το όνομα Μοναστηράκη είναι από τον τελευταίο μας δίσκο, βινήλιο που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες. Το σχήμα όντως ξεκίνησε το 2011 με μια έτσι διαφορετική υπόσταση, αλλά μέσα από τα χρόνια προστέθηκαν δύο ακόμα μέλη, ο Γιώργος Κοντογιάννης στη λύρα και ο Νίκος Παραουλάκης στο ΝΕΗ.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν πόσα είναι τα μέλη, ποια είναι τα μέλη του σχήματος?
1: Είμαστε έξι, σεξτέτο είναι το σχήμα, Polis Ensemble. Είναι ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στα ανοιχτά όργανα, παίζει πολίτικο λαούτο, λαούτο, κιθάρες κτλ. Ο Νίκος Παραουλάκης στο ΝΕΗ και γενικότερα στα πνευστά, φλογέρες, λοιπά. Ο Γιώργος Κοντογιάννης στη λύρα, κριτική λύρα. Εγώ στο κανονάκι, Στέφανος Δορμπαράκης. Θοδωρής Κουέλης στο κοντραμπάσο και ο Μανούσος Κλαπάκης στα κρουστά.
0: Στα κρουστά. Τι σημαίνει Polis Ensemble και πώς πήρατε το όνομά σας?
1: Polis Ensemble. Καταρχάς και η λέξη φωτογραφίζει, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο και την Κωνσταντινούπολη. Η πόλη των πόλεων, κατά κάποιο τρόπο έτσι η γνωστή σε όλους μας, με τις τόσες επιρροές τις μουσικές, τις καλλιτεχνικές, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα, αλλά ένας ακόμα λόγος που έτσι διαφαίνεται έτσι και στην λέξη του σχήματος είναι το η πόλη Άστη, γιατί είμαστε παιδιά της πόλης, μεγαλώσαμε στην Αθήνα οι περισσότεροι. Οπότε συνδυάζουμε και την, ας το πούμε, την καταγωγή, τα λέγαμε, όλων μας που είναι έτσι αθηναϊκοί κατά κάποιο τρόπο, και η Κωνσταντινούπολη που μας εμπνέει, και γενικότερα η παράδοση αυτή της Ανατολικής Μεσογείου, που προσπαθούμε έτσι και με αυτοσχεδιαστικά στοιχεία στις συνθέσεις μας να φέρουμε εις πέρας αυτό το ηχόχρωμα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι είστε παιδιά της πόλης, άνθρωποι της πόλης, το Άστεως, αλλά με έναν τρόπο στις μουσικές σας, όχι πως αυτοί οι ήχοι δεν ακούγονταν και στις πόλεις της Μεσογείου, αλλά νιώθουμε πολύ συχνά ότι είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που λέμε φύση. Κάνω λάθος?
1: Όχι, ο καθένας βέβαια το αντιλαμβάνεται με τον δικό του τρόπο, αλλά οι επιρροές πραγματικά στη σημερινή εποχή είναι πάρα πολλές. Έχουμε και την jazz επιρροή στα κομμάτια μας και την ethnic και την παραδοσιακή, και γενικότερα αυτό που είπα προηγουμένως της Ανατολικής Μεσογείου, οπότε θέλοντας και εμείς προσθέτουμε έτσι και στοιχεία της μέσα στις συνθέσεις μας.
0: Ίσως γιατί κάποια όργανα, παραδείγματος χάρη τον ΝΕΗ, ναι, πιο πολύ ίσως αυτό, είναι όργανα τα οποία φέρνουν αμέσως στο μυαλό μας και ήχους έτσι της φύσης πάρα πάρα πολύ δυνατά. Σε κάθε περίπτωση
1: ακριβώς
0: όμως,
1: έτσι,
0: αυτό το οποίο φέρνετε ως σχήμα είναι λίγο μία σύνδεση, δηλαδή χρησιμοποιείτε και έχετε στο σχήμα σας όργανα τα οποία κάποιος θα έλεγε ότι είναι παραδοσιακά όργανα φυσικών σωστά, ήχων.
1: Σωστά, το κανονάκι, το λαούτο, η λύρα είναι ακουστικά όργανα.
0: Αυτό.
1: Πολύ σωστά.
0: Και κάνετε έναν πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό όμως των ηχοχρωμάτων που κουβαλούν αυτά τα όργανα και φέρουν στο παίξιμό τους με κάτι πολύ σύγχρονο και νομίζω ότι... Είναι
1: αυτός
0: ένα
1: είναι και ο στόχος μας.
0: Και είναι ένα κομμάτι το οποίο κάποιες φορές δεν το έχουμε πάντα στο μυαλό μας ή πολλές φορές δεν το έχουμε στο μυαλό μας, ότι αυτή η πολύ δυνατή παράδοση μπορεί να συνδιαλέγεται πάρα πολύ ουσιαστικά και το κάνουν πολλοί Έλληνες κορυφαίοι μουσικοί ευτυχώς με αυτό που λέγεται σύγχρονα ρεύματα. Δηλαδή λέγατε πριν ότι... Ναι, υπάρχουν τζαζ στοιχεία στο παίξιμό σας και είναι μία, να μου επιτρέψετε να πω, μία πολύ όμορφη αξιοποίηση των ήχων που έχουμε μέσα μας, να τους βάλετε να συνδιαλέγονται με μουσικές φόρμες τζαζ που είναι διεθνείς μουσικές φόρμες, που είναι. Οπότε θέλω να μου πείτε, επειδή έχετε παίξει και στο εξωτερικό, πώς ακούγεται αυτός ο ήχος που εσείς φτιάξατε, αυτό το χαρμάνι που έχετε φτιάξει
1: εσείς. Το βασικότερο όλων είναι να είναι αυθεντικό αυτό που βγαίνει. Δεν είναι σκοπός μας να κάνουμε κάτι που να μην το πιστεύουμε, γιατί δεν θα έχει ουσία ούτε θα μπορεί έτσι να ακουστεί. Οπότε όσες φορές βγαίνουμε και στο εξωτερικό ή σε φεστιβάλ γενικότερα έτσι, και μέσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αυτή η αλήθεια θεωρούμε ότι βγαίνει. Είμαστε οι αυτοί μας, οπότε δεν προσποιούμαστε. Δεν πάμε να παίξουμε κάτι το οποίο δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι, που δεν αντιπροσωπεύουμε. Οπότε με ένα, θα λέγαμε, ένα χεράκι στην παράδοση αυτό που είμαστε, γιατί κακά τα ψέματα, από εκεί ξεκινήσαμε, και με το άλλο χέρι στην σύγχρονη μουσική βγαίνει αυτό το φρέσκο άκουσμα που είναι το ζητούμενο. Νέες συνθέσεις με διάφορες επιρροές από διάφορα ήθη, θα λέγαμε.
0: Γιατί είστε άνθρωποι της εποχής σας, είναι πολύ λογικό αυτό.
1: Έτσι.
0: Στο Επταπύργιο δεν έχετε παίξει άλλη φορά όμως. Εδώ.
1: Όχι, είναι πρώτη φορά και είναι μεγάλη μας χαρά που ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι και το Υπουργείο Πολιτισμού. Μας συμπεριέλαβε σε αυτό το πρόγραμμα το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Βασικά δεν είναι ακριβώς παράσταση αυτό που κάνουμε.
0: Τι είναι αυτό που θα μας παρουσιάσετε και γιατί το ονομάζετε Χάρη Σκηνή?
1: Σωστά. Είναι ένα μουσικο-οικαστικό, θα λέγαμε, δρόμενο.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτός ο όρος. Το οποίο μουσική, φωνή και εικόνα σε συνδυασμό με τον χώρο αποτελούν ένα ενιαίο περιβάλλον. Δεν είναι λοιπόν μια μουσική συναυλία, δεν είναι μια θεατρική παράσταση. Όλα αυτά εμπλέκονται σε αυτό το δρόμενο και αυτή είναι η ουσία έτσι της αυτού που πάμε να κάνουμε.
0: Άρα λοιπόν πάμε να πούμε σίγουρα όλους τους συντελεστές, γιατί δεν είστε, αναφέραμε ήδη τα ονόματα των Polish Ensemble, υπάρχει όμως σκηνοθεσία.
1: Ακριβώς του εξαίρετου Δημήτρη Σιλβέστρου, το οποίο με το βίντεο εικαστικό του υλικό, όχι απλώς ως φόντο ή ένα χαλί του δρόμενου, αποτελεί ένα μέρος της παράστασης, πολύ σημαντικό. Είναι ένα απόσπαστο έτσι κομμάτι σχεδιασμένο ώστε να συνομιλεί, θα λέγαμε, με την μουσική και με τον συγκεκριμένο χώρο που παρουσιάζουμε.
0: Και εικαστικά τι θα παρακολουθήσουμε, γιατί είπατε ότι θα έχει και εικαστική, θα υπάρχει και εικαστική σύνθεση.
1: Εικαστικό, θα είναι μέσα στο βίντεο, όλο αυτό το βίντεο, εικαστικό υλικό. Και μην ξεχάσω μια πολύ έτσι σημαντική συνεργάτηδα, την εξαιρετική Άννα Λινάρδου, την ερμηνεύτρια, που μαζί με μας θα παίξουμε έτσι και θα τραγουδήσουμε μουσικές οι οποίες προέρχονται ή καλύτερα εμπνέονται από διαφορετικές παραδόσεις, όπως είπατε, της Μεσογείου, των Βαλκανίων, του Καυκάσου, της Βόρειας Αφρικής. Θα λέγαμε ότι είναι ένα μείγμα, ένα γράμμα όλων αυτών των περιοχών.
0: Αν έχετε ανοίξει,
1: πολύ σημαντικό.
0: Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε με τον Στέφανο Δορμπαράκη από το σχήμα Polis Ensemble. Το σχήμα ανεβαίνει για μία παράσταση που δεν είναι μόνο μουσική, όπως μας είπε ήδη ο Στέφανος Δορμπαράκης, για δύο βραδιές στο Επταπύργιο. Χάρη σκηνή είναι η ονομασία αυτής της παράστασης, 30 και 31 Αυγούστου, δηλαδή την Κυριακή και τη Δευτέρα.
1: Και τη Δευτέρα στις 9,
0: ακριβώς. Έχει σενάριο αυτή η παράσταση που έχετε φτιάξει?
1: Εμέσως έχει, ναι. Όλα τα κομμάτια είναι επιλεγμένα ένα προς ένα και αποτελούν έτσι ένα ενιαίο πλαίσιο μαζί με το βίντεο εικαστικό υλικό. Και πιο συγκεκριμένα, ναι, γιατί αξίζει να το αναφέρουμε αυτό για να καταλάβουν, να κατανοήσουν καλύτερα και οι ακροατές περί τίνος πρόκειται. Αυτό το δρόμενο, αυτή η παράσταση αναζητά μέσα στη μουσική, λόγια ή λαϊκή, όπως θέλετε, διαφορετικών κοινωνιών, εκείνες τις στιγμές στις οποίες ο άνθρωπος δεν βιώνει, θα λέγαμε, μόνος του τη ζωή, αλλά μαζί με τους άλλους. Εργάζεται μαζί τους, γιορτάζει, πενθεί, ερωτεύεται, θυμάται, τραγουδά, χορεύει, ο καθένας όπως θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Να προσθέσει πράγματα. Μοιράζεται τη χαρά, θα λέγαμε, και τον πόνο.
0: Και οπότε, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι στις όλες τις εκφράσεις της ζωής τους είχαν τέτοιου είδους τραγούδια.
1: Ακριβώς,
0: για να συναντιούνται.
1: Έτσι, ο άνθρωπος ως κοινωνικό, έτσι ο άνθρωπος χαρής του κειμένου φαίνεται να νοείται ως ο άνθρωπος που αποκτά τη χάρη, εξού και ο τίτλος, χάρη σκηνή, αποκτά τη χάρη μέσα στη σχέση του με τους άλλους. Γιατί μόνος του καθένας δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ο καθένας χέρι με χέρι προχωράει και δημιουργεί. Έτσι λοιπόν, όχι ως απομονωμένος ο άνθρωπος, αλλά ως άνθρωπος που συμμετέχει κατά μία έννοια, συνυπάρχει και συγκινείται, μπορούμε να πούμε, μαζί με τους άλλους μέσα σε μία κοινότητα. Και αξίζει να αναφέρουμε πως η μουσική χρησιμοποιείται ως ένα είδος αρχείου αυτής της κοινής ανθρώπινης εμπειρίας. Παρότι λοιπόν έχουμε, μπορεί να ακουστεί ένας τρίνος από τον Κάφκασο, ένα τραγούδι εργασίας από την Βόρεια Αφρική, ή ακόμα και ένα τραγούδι από τα Βαλκάνια, όλα αυτά ανήκουν προφανώς σε διαφορετικές κοινωνίες, μπορούν ωστόσο να φανερώσουν παρόμοιους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μετατρέπουν ένα ατομικό συνέστημα σε συλλογική εμπειρία.
0: Και
1: αυτό είναι ο στόχος, ο βαθύτερος στόχος της παράστασής μας.
0: Ωραία. Είστε σπουδαίοι μουσικοί, όλοι που αποτελείτε το Polis Ensemble και ο καθένας ξεχωριστά και στο σύνολό της. Δεν έχουμε την ευκαιρία να σας ακούμε δυστυχώς συχνά στην Θεσσαλονίκη, οπότε αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Και παίζετε και σε έναν χώρο ο οποίος είναι πολύ φορτισμένος.
1: Είναι εμβληματικός, ακριβώς.
0: Βέβαια, είναι πολύ φορτισμένος σε πολύ δύσκολες περιόδους της χώρας μας. Μην ξεχνάμε και τους πολιτικούς κρατούμενους και τους ποινικούς κρατούμενους και όλον αυτόν τον πόνο που είναι συσσωρευμένος εκεί στο Επταπύργιο, αλλά επίσης και ένας τόπος στον οποίο αυτή η πολυπολιτισμικότητα υπήρχε πάντα. Δηλαδή εκεί θα συναντήσουμε και την ιστορία της Θεσσαλονίκης, που επίσης έχει από πάρα πολλές μουσικές παραδόσεις. Και πολλά...
1: Οπότε θεωρούμε πως η παράστασή μας
0: νομίζω πως είναι πολύ ταιριαστός ο χώρος.
1: Σωστό χώρο.
0: Ακριβώς. Με το καλό λοιπόν ανηφορίστε, γιατί ξέρω πως είστε τώρα ήδη καθοδόν για Θεσσαλονίκη. Με το καλό να ανηφορίσετε
1: και να ανταμώσουμε. Να βρεθούμε από κοντά.
0: Έτσι. Να πω σε όσους μας ακούνε ότι για να κλείσετε θέση θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε μία κράτηση. Είναι ελεύθερη, είναι δωρεάν η είσοδος, αλλά πρέπει να κάνετε μία κράτηση στην σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Και ευχαριστώ πολύ τον Στέφανο Δορμπαράκη που μιλήσαμε σήμερα για το Polis Ensemble. Να είστε καλά, καλό δρόμο να έχετε.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Είναι η καλημέρα του 958 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Και ελάτε να θυμηθούμε, αφού σας πω ότι η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει για τον ήχο και η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια, παρουσίαση και τη σημερινή εκπομπή. Ελάτε να θυμηθούμε, πριν αρκετά χρόνια, θα μπορούσα να πω έως και πολλά, εδώ στο στούντιο του 958, ο Γιώργος Καζαντζής και η Φωτεινή Βελεσιώτου είπανε δημόσια για πρώτη φορά, έπαιξε ο Γιώργος το πιάνο και τραγούδησε η Φωτεινή για πρώτη φορά, η πρώτη εκτέλεση από τις αγαπημένες μέλισσες. Το τραγούδι ήταν ακόμα ακυκλοφόρητο, η στίχη βεβαίως Ελένης Φωτάκη, και ήταν μια στιγμή εδώ στην εκπομπή που θα σας την θυμίσουμε αμέσως τώρα.
2: Παίξτε μας ό,τι νομίζετε. Κάντε την ενδοσυνεννόησή σας και παίξτε μας ό,τι νομίζετε.
3: Φωτεινή, το ένα τραγούδι. Ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο κατά πώς δείχνουν τα πράγματα θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, γιατί το παίζαμε όλο το χειμώνα ζωντανά, χωρίς να το ξέρει ο κόσμος, και η ανταπόκριση ήταν
1: καλή. Παραπάνω από καλή.
3: Που έχει τίτλο Μέλισσες, στίχους Ελένης Φωτάκη. Και τώρα.
1: Πάμε. Σημαίνω.

Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη ραδιοφωνική παρουσίαση από το τραγούδι. Ακούω τον Γιώργο Καζαντζή να λέει ότι είναι ένα τραγούδι που μάλλον θα πάει καλά. Τι απλώς πήγε καλά. Αγαπήθηκε πάρα πολύ. Ήταν περίπου τέτοιες μέρες. Ήταν 24 Αυγούστου του 2008 όταν είχαν έρθει στο στούντιο εδώ ο Γιώργος Καζαντζής και η Φωτεινή Βελεσιότου και τραγούδησαν τις Μέλισσες, στίχους της Ελένης Φωτάκη, ένα τραγούδι που αγαπήσαμε όσο λίγα πραγματικά. Ελάτε τώρα να πάμε στο Βάλς της Ουτοπίας και σε λίγο στην παρέα μας ο Γιώργος Καζαντζής.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το επίσης αγαπημένο βάλς της ουτοπίας, Γιώργος Καζατζής, και πολύ ήθελα να μιλήσουμε σήμερα για να μας πει δύο λόγια για την συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί, για την βραδιά η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στο πλαίσιο του 55ου Φεστιβάλ Ολύμπου, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο Γιώργο, στο Γιώργο Καζατζή και το έργο του, στο Αρχαίο Θέατρο Οδείου, στις 9 το βράδυ αυτή την Κυριακή. Εμείς ακούσαμε λίγο πριν τις μέλησες, βλέπω και τα μηνύματα που στέλνετε από τις ωραίες στιγμές, από τα δώρα που κάνουν αγαπημένοι δημιουργοί, αγαπημένοι μουσικοί και ερμηνευτές και ερμηνεύτριες σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γι' αυτό και το ακούσατε και συγκινηθήκατε κι εσείς. Λοιπόν, Γιώργος Καζατζής, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πόσα χρόνια πέρασαν από το 2008, δεν άκουσες τη φωνή 18. Σου εσύ πιο πριν, πω πω.
1: 18 χρόνια.
0: Αλήθεια, τόσα είναι. Τώρα το συνειδητοποίησα. Λοιπόν, εδώ, πες μου πώς γράφτηκε το Βάλς Ουτοπίας.
1: Το Βάλς Ουτοπίας γράφτηκε κάπως μεταφυσικά. Ήμουνα σε μια φόρτιση και κατέβαινα τη Φουρκέτα που είναι κοντά στον Άγιο Λουκάτο, την κλινική. Και Μου ήρθε η ιδέα, η ατμόσφαιρα του κομματιού, χωρίς να μου έρθει καμία μελωδία. Αλλά ήμουν σίγουρος ότι όταν θα κατεβώ θα κάνω στο πιάνο το γράφω. Και κάπως έτσι έγινε. Και βέβαια αυτό που θα σου πω δεν το ξέρεις, ήταν ένα σήμα από μια ραδιοφωνική εκπομπή στο 1958.
0: Το ξέρω όμως.
1: Τα αρχικά βήματα.
0: Το ξέρω, μου το έχεις πει αυτό. Πολύ παλιά. Μου το έχεις πει πολύ παλιά. Πότε γράφτηκε το Βάλς Ουτοπίας?
1: Πρέπει να ήταν το 94-95. Και το ωραίο με αυτό το κομμάτι είναι ότι όταν το γράψα στο σπίτι πάνω σε ένα άλλο πιάνο που είχα. Και κατέβηκα κάτω και ένα σχήμα έκανε πρόβα στο επάνω στούντιο και επειδή μόλις τελειώσετε μπορείτε να κατεβείτε κάτω να γράψουμε ένα κομμάτι. Και κατεβαίνουν όλοι. Είχα και την κόρη μου με το μισό της το τσέλο. Και ήταν, θυμάμαι, ο Πολυμενέρης, ήταν ο Αποστολάκης, ο αδερφός του Γιώργου του Μπαντού. Εγώ πιάνω και η Εύη τσέλο. Και γράφουμε, τους δίνω παρτιτούρες και γράφουμε το Βάλς Ουτοπίας, αυτό έτσι όπως ακούγεται. Και μετά πήρα τον Στέργιο τον Γαργάλα και έγραψε τα βιολιά. Το ίδιο απόγευμα ίσως το επόμενο. Και πήρα και τον αείμνηστο, τον Δημήτρη τον Αντζέμι που μου έπαιξε τα μαντολίνα. Και αυτό ήταν.
0: Υπέροχο.
1: Αυτό που ακούτε δηλαδή ήταν αυτό.
0: Υπέροχη ιστορία. Και πώς σου φάνηκε όταν αυτό το μουσικό θέμα, καλά και άλλα δικά σου, αλλά τώρα μιλάμε γι' αυτό, αγαπήθηκε τόσο πολύ?
1: Κοίταξε, χαρά, ολοκλήρωση, αίσθηση ολοκλήρωση. Η ολοκλήρωση δεν συντελείται ποτέ. Γι' αυτό και συνεχίζω να γράφω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι χαρά, είναι η χαρά του δημιουργού όταν βλέπει ότι το προϊόν του δεν στέκει πάνω από το κεφάλι του να τον καταπλακώσει, αλλά ταξιδεύει, γίνεται πλέον κατοικεί μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Και μετά μου έρχεται η επιστροφή και έτσι συντελείται και ο κύκλος της δημιουργίας.
0: Έχεις και ιδιαίτερη αγάπη στα οργανικά σου θέματα.
1: Ναι.
0: Και τα υποστηρίζεις από την αρχή που πρωτοβγήκες, δημόσια παρουσιάζοντας έργα σου, τα υποστηρίζεις πάρα πολύ τα οργανικά, δηλαδή θα έλεγα με πείσμα.
1: Ναι, γιατί μου αρέσει να αναπτύσσω το θέμα μου πέρα από τη στενή δομή ενός τραγουδιού, το οποίο επίσης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, αλλά μου αρέσει να αναπτύσσω τη μουσική μου σε μεγαλύτερο πεδίο. Να έχω δυνατότητα δηλαδή να κάνω και μια παραλλαγή ενός θέματος, να κάνω και ένα αυτοσχεδιασμό παραπάνω, να βάλω και ένα τρίτο θέμα. Και αυτό η οργανική μουσική σου δίνει την δυνατότητα. Το τραγούδι είναι κουπλέ ρεφρέν άντε ένα ιντερμέδιο, ιντερλούδιο, ένας αυτοσχεδιασμός, αυτά.
0: Φαντάζομαι ότι το ξέρεις ότι είσαι από τους ανθρώπους, επειδή εγώ είμαι παλιά καραβάνα στο ραδιόφωνο, μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, είσαι από τους ανθρώπους που στο ραδιόφωνο, που μια φορά και έναν καιρό ήταν λίγο τζις να παίζεις μόνο οργανικά θέματα, εσύ επέμενες πολύ και είσαι από τους ανθρώπους που οι ραδιοφωνοτζίδες που αγαπάμε πολύ τη μουσική και το τραγούδι αλλά και τη μουσική ως οργανικό θέμα, σου οφείλουμε πολλά γιατί επέμενες ακόμα και όταν πήγαιναν πάρα πολύ καλά τα τραγούδια σου και συνεχίζουν και πηγαίνουν πολύ καλά, εσύ πάντα έλεγες όχι θα κάνω, μα έχεις κάνει και δίσκους ολόκληρους με οργανικά θέματα.
1: Ναι, 5 δίσκους έχω κάνει, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που μου λες και πραγματικά επιμένω και τώρα πάλι με οργανικά ασχολούμαι. Και το καλό είναι ότι από ένα σημείο και μετά, όταν άρχισαν να μου ανοίγουν τις πόρτες τους μεγάλες ορχήστρες, εκεί πλέον και η έκφραση της δουλειάς μου γίνεται πιο ολοκληρωμένη και εγώ το απολαμβάνω περισσότερο. Mm. Και είναι αλήθεια ότι και μάλιστα μόλις εχθές, και αυτό επειδή είστε ΕΡΤ, οφείλω να το πω, μόλις εχθές πήρα τη σύμβαση η οποία υπογράφηκε από τον Δέλτα Σίγμα της ΕΡΤ, γιατί μου δίνουν τα δικαιώματα για την ηχογράφηση που έκανα με την ορχήστρα της ΕΡΤ Ποικίλης σύγχρονης μουσικής, που είναι συμφωνικό σύνολο, που έκανα 11 οργανικές συνθέσεις και πλέον είμαστε στη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης και θα τα εκδώσω μέσα στο χειμώνα σίγουρα.
0: Πολύ
1: ωραία. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι και εγώ πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, θα κλείσουμε την κουβέντα μας πάλι με θέμα τα οργανικά σου θέματα, γιατί θα ακούσουμε κάτι και θα εξηγήσω μετά γιατί. Αλλά στο ενδιάμεσο, έλα τώρα να πάμε αρχαίο θέατρο Δίου και μία βραδιά στην οποία νομίζω η μεγαλύτερη δυσκολία είναι τι θα διαλέξεις από όλο το υλικό σου, γιατί είναι ένα υλικό γεμάτο με σπουδαία πράγματα, με πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια και πολύ πολύ αγαπημένες μουσικές, οπότε δεν ξέρω τι έκανες, αλλά ξέρω ποιους διάλεξες για να τραγουδήσουν και ποιοι είναι αυτοί.
1: Αυτό είναι δύσκολο όντως, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα βρίσκεται η λύση. Είναι η Φωτεινή Βελεσπιώτου, που έχουμε έτσι καιρό να βρεθούμε στο πάλκο μαζί. Είναι η Γεωργία Νταγάκη και δύο παιδιά που εκπρόσωποι της νέας γενιάς τραγουδιστών, η Δήμητρη Αντωνακούδη από εδώ από Θεσσαλονίκη και ο Κώστας Καψάλης από την Κατερίνη. Και το σημαντικό είναι ότι όλη η ορχήστρα συνοδεύεται από ένα έμψυχο δυναμικό της πόλης, την Πολυτονική Ορχήστρα Κατερίνης, υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Λιμπανοβνού. Και πραγματικά νιώθω μεγάλη χαρά γι' αυτό. Και βέβαια πολύ μεγάλη χαρά που θα ξαναβρεθούμε με τη Φωτεινή, αυτή τη μούσα μου, γιατί Φωτεινή, όπως και να το κάνουμε, είναι μούσα μου. Δηλαδή κάναμε το τραγούδι αυτό το οποίο πήγε εξαιρετικά, κάναμε ένα δίσκο μαζί, είμαστε αγαπημένοι, έχουμε επικοινωνία. Ναι,
0: και είστε και πάρα πολύ παλιοί συνεργάτες, δηλαδή είστε συνεργάτες, έχετε παίξει σε μουσικές σκηνές πριν ακόμα κάνει δισκογραφία η Φωτεινή, πολύ πριν.
1: Είχαμε παίξει στη Βάρδια την παλιά για πρώτη φορά τις Μέλισσες, πριν 1,5 χρόνο πριν κυκλοφορήσει.
0: Ναι.
1: Και μας το ζήτησε ο κόσμος 3 φορές και από εκεί καταλάβαμε ότι
0: κάτι γίνεται.
1: Είναι μια δυναμική το κομμάτι.
0: Έτσι ακριβώς. Μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Τώρα εγώ από πού σε διέκοψα?
1: Τώρα δεν με διέκοψες. Ευτυχώς γύρισα. Ήμουν σε μια πρόβα. Έχω κάνει τη μουσική για ένα θεατρικό έργο που κάνει παραγωγή η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Πολιτισμού. Σκηνοθετεί η Παυλίνα Χαρέλα. Και έχει θέμα το Αλσχάιμερ και λέγεται «Να μην ξεχνάς». Έχω ένα τραγούδι που τραγουδάει η Βιολέτα Ίκαρη και πήγα, παρακολούθησα την παράσταση ενεργά και συμμετοχικά και είναι μια εξαιρετική παράσταση, πραγματικά εξαιρετική. Νομίζω θα εντυπωσιαστεί ο κόσμος από όλο το πράγμα και από το τεχνικό κομμάτι.
0: Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα σε ρωτήσω τι δουλεύεις τώρα και τι κάνεις, γιατί θέλω, εκτός αν θες να μου πεις, αν είναι κάτι. που δουλεύεις?
1: Κοίταξε, δουλεύω διάφορα πράγματα, αλλά το σημαντικό είναι ότι μετά το 2 έχω και μια συναυλία πάλι αφιερωμένη σε μένα στο Ηράκλειο στις 20 Σεπτεμβρίου, όπου τραγουδάει ο Παντελής ο Θαλασσινός και η Εμμανουέλα Νινιράκη. Με μουσικούς και από εκεί και από εδώ και ο Νίκος ο Μέρνικας και λοιπά. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ χαρούμενος γιατί μετά τη συναυλία θα κάνω και διακοπές επιτέλους στην Κρήτη, αγαπημένη μου.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τώρα, έλα να μου πεις τα συναισθήματά σου όταν το πρώτο από τα οργανικά σου θέματα πέρασε τα σύνορα της χώρας και έγινε διεθνώς γνωστό. Ήταν η συλλογή Buddha Bar νούμερο 3 και εκεί μέσα ήταν ποιο κομμάτι?
1: Ο Σωρόκος.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Ούτε και εγώ ξέρω πώς έγινε. Είναι αλήθεια ότι το κομμάτι αυτό έδειξε μια διάθεση να ξεφύγει από τα σύνορα, διότι κάποια στιγμή το πήρε ο... να το βάλει στα Καφέ Del Mar μια άλλη σειρά, ο Χωσέ Παντίγια, ο διάσημος τότε DJ, με τον οποίο είχα βρεθεί κι εγώ κάποια στιγμή, αλλά λόγω το οποίο είχε μπει και αυτοκόλλητο στους δίσκους τότε από την FM Records, ότι κυκλοφορεί στα Καφέ Del Mar. Το οποίο όμως ναυάγησε, διότι δεν συμφώνησαν οι εταιρείες, μάλλον έγινε ένας πόλεμος από μια εταιρεία και έπειτα, επειδή το κομμάτι άρχισε να κινείται εκτός συνόρων, μπήκε το πήραν.

0: πίσω και μου ζήτησε ένα αυτόγραφο. Και μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο και περίεργο.
1: Όμορφο ωραία. Είναι όμως. Όμορφο είναι. Εμένα μου αρέσει πολύ να ακούω να λες ιστορίες και πώς έχεις γράψει τα κομμάτια και πώς τα έχεις ζήσει. Να, όπως τώρα αυτή η ιστορία με το αυτόγραφο στη Σουηδία.
0: Κοίταξε, να τσιγκλίζεις τους δημιουργούς όλα τα κομμάτια έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Από
1: μα δεν κάνω κι άλλη δουλειά. Κυρίως αυτή τη δουλειά κάνω.
0: Ξέρω.
1: Μου αρέσει τόσο πολύ να σας ακούω να μιλάτε, να λέτε ιστορίες που θα μπορούσα να μην μιλάω εγώ και να ακούω ατελείωτες ώρες εσάς. Βέβαια, επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι και σε συναυλίες. Και δεν ξεχνάω ότι το θέλεις και εσύ πολύ, αλλά δεν το έχουμε κάνει ακόμα, να κάνουμε μία συναυλία με ακροατές στο στούντιο σου.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το ξεχνάω.
0: Είναι δικιά σου ιδέα, το είπαμε, να το
1: θα
0: κάνουμε.
1: Το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Ναι. Θα μαζέψουμε κάποιους τυχερούς, γιατί πολύ τυχεροί θα είναι αυτοί που θα είναι, και θα το κάνουμε. Γιώργο, να πάνε όλα πάρα πολύ ωραία την Κυριακή, στο Δίον. Και για όλα τα υπόλοιπα θα μιλάμε και μιλάμε συνέχεια.
0: Βεβαίως.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ σημαντικό έργο. Σας περιμένουμε. Φιλιά σε όλους.
1: Φιλιά.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Σωρόκος, το μουσικό θέμα του Γιώργου Καζαντζή, το πρώτο κομμάτι του το οποίο οργανικό πέρασε τα σύνορα της χώρας και έγινε διεθνώς γνωστό μέσα από την συλλογή Buddha Bar. Και εμείς είμαστε εδώ στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και είναι η μέρα της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Είναι η αλήθεια ότι ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα χαζέψετε πολύ το φεγγάρι σήμερα. Εγώ πάντα σκέφτομαι, να σας πω την αλήθεια, όταν βλέπω το φεγγάρι, ότι το ίδιο ακριβώς φεγγάρι βλέπουν άνθρωποι μου αγαπημένοι που είναι σε διάφορα μέρη του κόσμου και κάπως ξέρω εγώ, να πω παρηγοριέμαι, να πω το σκέφτομαι, να πω ότι λέω κοίτα να δεις όμως αυτή τη στιγμή όλοι κοιτάμε το ίδιο φεγγάρι και αν όχι την ίδια στιγμή γιατί είναι και σε άλλα ημισφαίρια. Πάντως το ίδιο φεγγάρι. Λουδοβίκος των Ανογείων έρχεται όχι ακριβώς στη Θεσσαλονίκη αλλά στο Παλιούρι Χαλκιδικής, εκεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ που διοργανώνει η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα, όλα αυτά στο Πόρτο Βαλίτσα, και έρχεται λοιπόν σήμερα στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Πανσέλινος, μια τρύπα στο φουστάνι της νύχτας από το πουρο ενός απρόσεκτου θεού, σήμερα στις 9 το βράδυ. Μαζί του θα είναι με παραμύθια, ιστορίες και τραγούδια η Μαρία Καραμούζα στο τραγούδι, ο Δημήτρης Καραμούζα στην κιθάρα, η Στεφανία Χαρίση στο κλαρινέτο και η ηθοποιός Εμμανουέλα Μαριούλα στο θεατρικό μονόλογο «Το παράπονο της Αρετούσας». Όλα αυτά στο Παλιούρι Χαλκιδικής, στο Πόρτο Βαλίτσα.

Και λίγα λεπτά πριν από τις 12 θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ήταν η Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε για τον ήχο, ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα». Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, την παρέα, τα μηνύματα που στέλνατε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και ελάτε να κλείσουμε με 1000 περιστέρια. Τραγουδούν ο Γιώργης Χριστοδούλου και η Αδριάννα Μπάμπαλη. Είναι ένα παλιό αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους της Ιωάννας Κλιάσου. Αυτή είναι μία σύγχρονη ερμηνεία, μία διασκευή καινούρια στο παλιό αυτό τραγούδι. Και με αυτό θα κλείσουμε και τη σημερινή καλημέρα και θα ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ όμορφο, ελπίζω, Παρασκευό Σαββατοκύριακο μαζί με ανθρώπους που αγαπάτε. Από Δευτέρα ξανά μαζί.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Ton cœur est à la page, danse donc, c'est de ton âge. Mambo Italiano.
1: Τα τραγούδια είναι ταξίδια, φίλες και φίλοι, και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Παναγιώτη Μιλωνά στη ρύθμιση του ήχου. Στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Και σήμερα έχουμε σε ρυθμό εξωτικό τραγούδια με τους Ντάριο Μορένο, Σοφία Λόρεν, Δαλιδά, Άνρι Σαλβαδόρ, Ούμα Σουμά και πολλούς άλλους. Καλή σας ακρόαση.

Allô, ici c'est Brigitte, y a pas de message pour moi?

0: 958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.
1: Στο Art Cafe Theatral Πρωτοπάτωμα Τσιμισκή 97 στις 8.30 θα δείτε το θεατρικό έργο «Η Αγρίκη» του Κάρλο Γκολντόνι που εξελίσσεται σε μέρες καρναβαλιού στη Βενετία το 1740. Σκηνοθεσία Λίλια Λίτρα. Στο Βασιλικό Θέατρο παίζεται η Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά σε σκηνοθεσία Γιώργου Αρμένη με τη Φωτεινή Παξεβάνη στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Κώστα Σαντά στο ρόλο του Παναγιωτάκη στις 7 με εισιτήρια από 10 ως 20 ευρώ. Στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών θα βρείτε τη σατυρική μουσικοθεατρική παράσταση «Η Αγαμηθείτε στο Δημόσιο» σε σκηνοθεσία Ιεροκλή Μιχαηλίδη στις 7 με εισιτήρια από 15 ως 20 ευρώ. Στη Λαϊκή Σκηνή της Μονής Λαζαριστών δείτε στις 9 την παράσταση «Τρομπόνι» του Μάριου Ποντίκα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σακατζή, τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ. Στη Μουσική Σκηνή Ξέφωτο, Λυκούργου 1 έως 3, στα Λαδάδικα, στις 10.30, θα εμφανιστούν η Λίζετα Καλημέρη με τη δημιουργό Σοφία Νάτσιου και το συγκρότημα Μανέρος. Τραγουδούν επίσης η Κατερίνα Δούκα και ο Δημήτρης Τσικούρης. Οι King Bee εμφανίζονται στο Fuse Αγίου Μήνα 1 στις 10 με blues και desperate rock and roll. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Foyer Μιένα στις 9 θα απολαύσετε γαλλική μουσική και εινογευσία. Παίζει το σύνολο Expos και εμφανίζεται ο βαρύτονος Στάσης Χριστογιαννόπουλος και στο πιάνο ο Θανάσης Αποστολόπουλος. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος, ο υπεύθυνος συνολογικού τμήματος συνοποιίας Ευάγγελου Τσάνταλη, ο κύριος Παναγιώτης Κυριακίδης, θα μιλήσει για την τέχνη της εινογευσίας, δίνοντας μάλιστα και τη δυνατότητα δοκιμών. Εισιτήριο 10 ευρώ. Οι Μπλε με τους Ζαν Δεμπάν, την Ευελίνα Παπούλια θα βρίσκονται στο Love Casual Living Εθνικής Αντιστάσεως 16 στο Βυζάντιο με τιμή εισόδου 10 ευρώ. Οι Μπανταρισμένοι παρουσιάζουν και σήμερα στο Yeah Live τη μουσικοθεατρική παράστασή τους Pix Reloaded στις 10 με εισιτήριο 5 ευρώ. Ο Κώστας Μαγκίνας εμφανίζεται στο σπίτι μου Ground Floor στις 10.30 για ένα πρόγραμμα με jazz, ελληνική, ξένη, αλλά κυρίως rock μουσική παράδοση. Είσοδος δωρεάν, πληρώνετε μόνο ό,τι καταναλώσετε. Στην Πριγκιπέσσα στις 10, η Ανθή Θάνου και ο Παναγιώτης Κούλελης παρουσιάζουν το Φτού Πιπέρι με λαϊκά γαμοτράγουδα, πιπεράτα, ερωτικά παραμύθια, πικάντικες ιστορίες και ευτράπελες διηγήσεις. Είναι μια παράσταση αυστηρά για ενήλικες. Αμέσως μετά εμφανίζονται ο Μίλτος Τσαλιγόπουλος, Δημήτρης Φίγκος, Φωτεινή Βελεσιώτου, Τριαντάφυλλος Χαλκιάς και Δημήτρης Οχλιάς. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Στο Βαβοπούλιο Πνευματικό Κέντρο θα μιλήσει η πολυξένη Αδάμ Βελένη, Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Βασίλισσα Θεσσαλονίκη 2012 σελίδες ιστορίας της Θεσσαλονίκης». Στο Αρχαιολογικό Μουσείο δείτε την έκθεση «Οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη, ανεξίτηλα σημάδια στο χώρο» που επιχειρεί να ανασυνθέσει το παλίμψιστο της μεγαλύτερης εβραϊκής κοινότητας της Ελλάδας με οδηγούς στα απτά ή λανθάνοντα ανεξίτηλα σημάδια της πολύχρονης εβραϊκούς παρουσίας στην πόλη. Επιμέλεια πολυξένη Αδάμ Βελένη. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα 10.30 με 5, Τρίτη ως Κυριακή 8.30 με 3, είσοδος 6 και 3 το μειωμένο. Και τέλος στο Αλατζάι Μαρέτ, Κασάνδρου 91, δείτε την έκθεση φωτογραφίας «Χθες, αύριο», η οποία εντάσσεται στον κύκλο εκδηλώσεων Θεσσαλονίκη 1912-2012 στα πλαίσια των εορτασμών των 100 ετών από την απελευθέρωση της πόλης. Διάρκεια έκθεσης έως 29 Φεβρουαρίου, Τρίτη με Παρασκευή 10 με 2 και 6 με 9, Σάββατο 6 με 9, Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Παναγιώτης Μιλωνάς στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα σε ρυθμό εξωτικό να συμπληρώσουμε με άρωμα κυρίως γαλλικό. Καλή σας ακρόαση.

0: très.
1: C'est bien.

0: veux m'embrasser.
1: Tu penses?

0: Oui.
1: Si on jouait à faire de tout ce qui se fait.
0: Oh, ça, ça me plairait. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
2: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της R3 έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία και τον Παναγιώτη Μιλωνά που ρύθμισε τον ήχο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

Τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μία βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης. Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
1: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρεόκαστρο ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Η ζωή μου φροντίζει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πρόσωπο μυθικό σχεδόν, μία γυναίκα σύμβολο μίας χώρας, μία γυναίκα σύμβολο κοινωνικοπολιτικών κινημάτων, μία γυναίκα σύμβολο καλλιτεχνικών κινημάτων. Ο λόγος για την Μεξικανή ζωγράφο Φρίντα Κάλο. Γεννήθηκε Ιούλιο, 6 Ιουλίου γεννήθηκε και 13 Ιουλίου πέθανε σε ηλικία μόλις 47 ετών. Η ζωή της χαρακτηρίστηκε πάρα πολύ από το συναίσθημα του πόνου και του σωματικού αλλά και του ψυχικού. Παρόλα αυτά όμως κατάφερε να κάνει τον πόνο καύσιμο και να απογειωθεί.

Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα ακούσουμε μουσική φυσικά από το Μεξικό. Πάμε να συνεχίσουμε και να μεταφερθούμε και εμείς στο Κοϊακάν, στο μικρό αυτό μπάριο, στη μικρή αυτή γειτονιά της πόλης του Μεξικού, όπου γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο από έναν Γερμανοεβραίο πατέρα και μία Ισπανομεξικάνα μητέρα το 1907. Η ίδια όμως, για δικούς της λόγους που θα πούμε αργότερα, πάντα έλεγε ότι γεννήθηκε το 1910.

Αυτή ήταν η μαγευτική φωνή της εμβληματικής Τσαβέλα Βάργας στο Las Simples Cosas. Κάποιος επιστρέφει στα μέρη που αγαπούσε κάποτε και τότε μόνο καταλαβαίνει την απουσία τους, διαβάζουμε στους στίχους.

Η Φρίντα Κάλλο, λοιπόν, η Μεξικανή ζωγράφος, γεννήθηκε το 1907. Το πλήρες της όνομα ήταν Μαγδαλένα Κάρμεν Φρίντα Κάλλο η Καλδερόν. Ως γνωστόν, οι Ισπανοί, Ισπανογενείς, έχουν μία αδυναμία στα ονόματα σιδηροδρόμους. Στην πραγματικότητα, και ενώ την έχουμε ταυτίσει απόλυτα με το Μεξικό, ήταν μυγάδα, και συγκεκριμένα ο πατέρας της ήταν Γερμανός, ο οποίος είχε πάει πολύ μικρός, είχε ταξιδέψει στο Μεξικό, περίπου 18 ετών είχε φτάσει εκεί, λίγο τυχοδιώκτης, ήταν και εκείνος ζωγράφος και γενικότερα ασχολούνταν με τις τέχνες.

γεννήθηκε στην περίφημη Casa Azul, το μπλε σπίτι. Αν το δείτε θα καταλάβετε γιατί ονομάστηκε έτσι, στο Coyoacán, και η ζωή της, όπως πιθανώς θα γνωρίζετε, ήταν αρκετά τρικυμιώδης.

Το 1910, μόλις 3 ετών, η ίδια η Φρίντα ξέσπασε η περίφημη Μεξικανική Επανάσταση. Αργότερα, μεγαλώνοντας, η ίδια επέμεινε ότι γεννήθηκε το 1910, θέλοντας να ταυτίσει αυτή τη σπουδαία στιγμή στην ιστορία του Μεξικού και με τη δική της γέννηση. Όπως λέει η ίδια, γεννήθηκα μέσα στη φωτιά, πρωτοείδα τον κόσμο μέσα στη θέρμη του ξεσηκωμού. Γεννήθηκα μαζί με μια επανάσταση. Είμαι χωρίς αμφιβολία παιδί αυτής της επανάστασης και ενός γέρου Θεού που λάτρευαν οι πρόγονοί μου. Γεννήθηκα το 1910. Ήταν καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν η Φρίντα έλεγε ότι γεννήθηκε το 1910, γιατί τότε ξέσπασε η Μεξικανική Επανάσταση, η άβρα της οποίας ακολούθησε τη ζωγράφο μέχρι το τέλος της ζωής της. Από πολύ μικρή ήταν απίστευτα δραστήρια και παρά τις ασθένειες που την χτύπησαν από νεαρή ηλικία, υπέφερε από πολιομιελίτιδα ήδη από τα 6 της χρόνια, με αποτέλεσμα το ένα της πόδι να είναι μικρότερο από το άλλο και να είναι ημιπαράλυτο. Η ίδια φυσικά έλεγε πολύ αργότερα στη ζωή της, όταν για άλλους λόγους οι γιατροί αναγκάστηκαν να της κόψουν το ένα της πόδι από το γόνατο και κάτω, ότι τι τα χρειάζομαι τα πόδια αφού έχω φτερά για να πετάω. Αυτή ήταν η Φρίντα, εξωτερήκευε αυτή τη μαυρίλα και την έκανε φως.

Καετάνο Βελόσο και Λίλα Ντάουνς από την ταινία Φρίντα. Όταν κάνεις μια εκπομπή για την Φρίντα Κάλλο και για το Μεξικό και για την μουσική παράδοση των ηθαγενών του Μεξικού, δεν μπορείς να αποφύγεις την αναφορά στην Λίλα Ντάουνς, γιατί και η ίδια έχει μια νοοτροπία και μια προσέγγιση της μουσικής παράδοσης του Μεξικού πολύ ιδιαίτερη και ασχολείται με τα σύγχρονα προβλήματα και κοινωνικά και πολιτικά. Θα παραμείνουμε στο soundtrack της Φρίντα και θα ακούσουμε άλλο ένα μεξικάνικο τραγούδι. Λέγεται «Καραμπίνα 30x30» και αφορά την Μεξικάνικη Επανάσταση του 1910, αυτή τη σπουδαία στιγμή στην ιστορία του Μεξικού.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, είχε και άλλες διάφορες ασθένειες των οστών. Λάτρευε ωστόσο τα σπορ και ασχολούνταν μέχρι και με την πυγμαχία. Το μεγάλο της ατού ωστόσο ήταν το μυαλό της και το 22 κατάφερε να μπει στην προετοιμασία για την ιατρική σχολή. Ήταν ανάμεσα στις πρώτες 35 γυναίκες που δέχτηκε ποτέ η ιατρική σχολή στο Μεξικό. Δυστυχώς μετά και από το πολύ σημαντικό ατύχημα που είχε όταν ήταν 18 ετών, βρισκόταν μέσα σε ένα λεωφορείο το οποίο συγκρούστηκε με ένα τρόλεϊ. Ήταν ουσιαστικά στο λάθος σημείο, την λάθος στιγμή. Χτύπησε πάρα πολύ άσχημα, έσπασε την λεκάνη της, τρύπησαν τα πνευμόνια της, πολλά πλευρά και άλλα οστά σακατεμένα. Υποβλήθηκε σε έναν μεγάλο αριθμό εγχειρήσεων και έμεινε μήνες ολόκληρους ακίνητη στο κρεβάτι μέχρι να μπορέσει να κάνει και πάλι κάποιες βασικές κινήσεις. Αυτό όμως που την έσωσε, όπως λέει και η ίδια, ήταν η ενασχόλησή της με την ζωγραφική. Σύντομα παράτησε την ιατρική σχολή, γιατί δεν την ενδιέφερε τόσο, ιδίως μετά το ατύχημά της, έτσι έβγαλε όλη την έντασή της πάνω στον καμβά, πάνω στους πινακίδες.

17 Σεπτέμβρη του 25 ήταν η μέρα που συνέβη το τρομερό ατύχημα στο λεωφορείο στο οποίο επέβαινε η Κάλλο και έμεινε έτσι κατά συνέπεια τουλάχιστον 3 μήνες ακίνητη στο κρεβάτι της. Όταν την ρώτησαν γιατί ασχολείται και γιατί φτιάχνει, ζωγραφίζει τόσες πολλές αυτοπροσωπογραφίες, η ίδια είπε ότι μένω τόσες ώρες μόνη μου, ώστε το μόνο θέμα στο οποίο έχω εντρυφήσει είναι ο εαυτός μου. Αυτό είναι το θέμα το οποίο γνωρίζω καλύτερα και ουσιαστικά είμαι η μούσα του εαυτού μου.

Ακούσαμε την Σαβέλα Βάργα στο La Llorona. Η La Llorona είναι ένας κλασικός λατινοαμερικανικός μύθος με ρίζες στο Μεξικό. Στη Φρίντα Κάλο άρεσε να φτιάχνει εικόνες του εαυτού της και να τον αναδιπλασιάζει και να τον στολίζει με διάφορους τρόπους. Παιδάκι, όπως γράφει η Ζίλτε Ζάλμπερ στη βιογραφία Φρίντα Κάλο «Η ζωή μιας αδάμαστης γυναίκας» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μελάνη, όταν οι συμμαθητές της την απέφευγαν και την φώναζαν «Κούτσο Φρίντα» εξαιτίας της αναπηρίας που της είχε αφήσει η πολιομιελίτιδα, είχε σχηματίσει με το μυαλό της μια δεύτερη μικρή Φρίντα, αέρινη και χαρούμενη, και την είχε κάνει τη καλύτερη της φίλη. «Δεν είμαι άρρωστη, είμαι σακατεμένη, αλλά ευτυχισμένη όσο μπορώ να ζωγραφίζω», έλεγε η ίδια. Ο μεγάλος σουρεαλιστής Αντρέ Μπρετόν χαρακτήριζε την τέχνη της σαν κορδέλα τυλιγμένη γύρω από μια βόμβα.

0: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
1: Μην το πεις!
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
6: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά,

αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Απόστολος Κοσμόγλου φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στη μία και μοναδική Φρίντα Κάλλο, τη μεγάλη ζωγράφο που έκανε το σώμα της μήνυμα και έργο τέχνης, από τις ελάχιστες γυναίκες της εποχής της που έζησε με τόση ελευθερία, ένταση και τόλμη.

Η Φρίντα είναι pop είδωλο επίσης, ανήκει δηλαδή σε μια γραμμή προσωπικότητων που έγιναν ευρύτερα γνωστοί. Αυτή τη στιγμή τη Φρίντα μπορείς να τη δεις τυπωμένη σε μπλουζάκια, σε τσάντες, αλλά την ίδια στιγμή έχοντας φτάσει σε αυτό το σημείο έχει προηγηθεί μια τεράστια πορεία αυτής της προσωπικότητας σε σημασία ή σε σημασίες. Και η πολυχρωμία των ρούχων της έχει ρίζες στην παράδοση της πατρίδας της, το Μεξικό. Οι μακριές της φούστες ήταν φυσικά για να κρύψει το ατροφικό της πόδι από την πολιομιελίτιδα που είχε πάθει μικρή. Είχε γίνει και μια σχετική έκθεση στο Μεξικό με την καρταρόμπα της, η οποία δεν είχε μόνο σχέση με το στυλ, αλλά ανταποκρίνονταν σε κάτι. Ακόμη και τον κορμό από γύψο τον είχε μετατρέψει σε αξεσουάρ για να καλύπτει τις σωματικές ατέλειες, το πληγωμένο της σώμα.

Ακούσαμε το Λαμπρούχα, σημαίνει μάγισσα, από την Σάλμα Χάγεκ, που έπαιξε παθιασμένα θα λέγαμε τη Φρίντα στην ταινία, αλλά και από του Σον Γιορόχο, ένα παραδοσιακό μεξικάνικο συγκρότημα. Η Φρίντα Κάλλο λοιπόν ήθελε κατά μία ομολογία της φιλικό πρόσωπο τρία πράγματα. Να ζωγραφίζει, να είναι κομμουνίστρια και να ζει με τον Diego Rivera. Σήμερα η Κάλλο είναι περισσότερο γνωστή ως ζωγράφος, ωστόσο και ο ζωγράφος είναι ένας ολόκληρος κόσμος από μόνη της, μέσα στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Ριβέρα και η ιδεολογία της και μια μεγάλη χωρία προσώπων και προσωπικότητων που είναι αδύνατο να μνημονευτούν. Είναι όλα τόσο αληθινά στην τέχνη και στον βίο της Φρίντα Κάλλο που η συμβατική ζωή κάθε εποχή τα καθιστά εξωπραγματικά, σαν να βρίσκονται όλα στη σφαίρα της μεταφοράς. Και εδώ είναι το πρώτο μεγάλο εμπόδιο όσον αφορά μία προσέγγιση στην Φρίντα Κάλλο. Αν μιλήσεις μεταφορικά, σε ξεπερνάει. Αν μιλήσεις κυριολεκτικά, σε ξεπερνάει. Ακόμα και η χρυσόσκονη που κάλυψε το καταματωμένο σώμα της, το διαπερασμένο από μια σιδερένια ράβδο του τραμ μέσα στο λεωφορείο που βρισκόταν κατά τη σύγκρουση, μοιάζει εξωπραγματικό γεγονός, ενώ είναι απόλυτα αληθινό. Όλα είναι αληθινά. Τα πρόσωπα και οι καταστάσεις, ο πόνος και η απελπισία, η μελαγχολία, το δέος μπροστά στο θάνατο. Αλλά και τα θετικά συναισθήματα βέβαια, οι χαρές, οι παρεξενιές που είχαν την αιτία τους όχι μόνο στις μύριες τόσες παθήσεις και τα βάσανα του σώματος, αλλά ακόμη και στα φάρμακα που έπαιρνε, είτε για λόγους θεραπευτικούς, είτε για να ελαττώνει τον αβάσταχτο σωματικό πόνο, αλλά και τον πόνο της ψυχής. Και πάμε να συνεχίσουμε με τη Σουζάνα Χάρπ, η οποία είναι Μεξικανή, ασχολείται επίσης με τη μουσική παράδοση των Ιθαγενών. Θα την ακούσουμε σε ένα παραδοσιακό μεξικάνικο κομμάτι, την Μαρτινιάνα.

Η Φρίντα Κάλλο από την ημέρα που γεννήθηκε ήταν καταδικασμένη σε έναν αφόρητο για τα ανθρώπινα δεδομένα πόνο. Η ζωή της ορίστηκε από την αρχή ακόμη από πόνο και ταλαιπωρία, αλλά δεν παρέμεινε σε αυτό και εξελίχθηκε ακριβώς το αντίθετο, όχι αντίθετο με την έννοια μιας εκοφαντικής αγάπης για τη ζωή και χαράς, αλλά μιας παραδοχής που διαπερνούσε όλο της το βίο.

Αν και η ζωή της λοιπόν χαρακτηρίστηκε πάρα πολύ από το συναίσθημα του πόνου και του σωματικού αλλά και του ψυχικού, παρόλα αυτά κατάφερε να απογειωθεί, κοιτάζοντας κάποια πράγματα που την αφορούν, την Φρίντα Κάλλο. Έμεινε το μάτι μου σε μια φράση της από αυτές που είχα ξεχωρίσει, ότι η τραγωδία είναι το πιο γελίο πράγμα. Αυτό είναι το θαυμαστό που την ξεχωρίζει. Όταν το ακούσα από έναν τέτοιο άνθρωπο, έχει αξία αυτό, γιατί η τραγωδία είναι κάτι που σε ρουφάει και η τραγωδία στη μεγάλη της υπερβολή προφανώς δεν την έχει ζήσει λίγος κόσμος. Λίγος κόσμος όμως μπορεί να την αντιμετωπίσει με τέτοια αλήθεια και με τέτοιο θάρρος, δηλαδή να πέσει κατά πάνω της. Και ένας άνθρωπος που μπορεί να σταθεί στα πόδια του, να πάρει τις δυνάμεις του και να περνάει με αυτές κάθε μέρα, γιατί αυτό είναι το μόνο που μπορεί να κάνει, μπορεί να γελάσει στα μούτρα της τραγωδίας. Εξάλλου η ίδια επίσης είχε πει ότι κάθε μέρα που περνάει προσπαθεί να είναι όσο πιο καλά μπορεί, προσπαθεί να στέκεται στα πόδια της, προσπαθεί να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, γιατί την ενδιέφερε να βοηθήσει ως ένας υγιής άνθρωπος την Επανάσταση. Είχε το νου της και στην Επανάσταση, μην ξεχνάμε. Θεωρούσε ότι ήταν κάτι πολύ ζωντανό, το οποίο ζητούσε όλον τη συμβολή. Οπότε μέσα σε όλα είχε και την αίσθηση του χρέους.

Αυτό που επίσης κάνει εντύπωση ανάμεσα στα τόσα άλλα ρητά που διαβάζουμε της Φρίντα Κάλλο ήταν αυτό που είχε πει για το τέλος, ότι δεν θέλω να ξαναγυρίσω ποτέ, ότι ελπίζω το τέλος να είναι μια ευχάριστη διαδικασία και ελπίζω να μην ξαναγυρίσω ποτέ.

Αυτή ήταν η Αγγελική Ιωνάτος, η οποία τραγούδησε πάνω σε ποίηση της Φρίντα Κάλλο, και συνεχίζουμε με άλλο ένα τραγούδι από την Μπούικα αυτή τη φορά, στο Σολεδάδ. Τραγουδάει για τη Φρίντα Κάλλο παρέα με τον κουβανό πιανίστα Τσούτσο Βαλτές.

Τα βιογραφικά στοιχεία για τη Φρίντα Κάλλο μπορεί ο καθένας με ένα ψάξιμο στο διαδίκτυο μπορεί να τα βρει. Το συνέστημα όμως που αφήνει το έργο της λιγάκι δύσκολο. Υπάρχει ένα βιβλίο εξαιρετικό, πρόκειται για το έργο της Μπάρμπαρα Μουχίκα με τίτλο «Φρίντα». Είναι βιογραφία γραμμένη όμως σε μυθιστορηματικό ύφος, σαν αφήγηση της αδερφής της Κριστίνα. Γενικά είναι ένα πολύ καλογραμμένο βιβλίο,

Η Φρίντα Κάλλο λοιπόν είχε έναν χαρακτήρα εκρηκτικό, με μία αδιάλειπτα δονούμενη συνείδηση, με δίψα για ζωή που δεν ήθελε να αναμένει μόνο, αλλά και να δίνει. Ο Ντιέγκο Ριβέρα, η άλλη εικόνα της μεξικάνικης ζωής και τέχνης, ο ζωγράφος Γίγας, υπήρξε ο λατρευτός σύζυγος που ήταν όντως ελέφαντας, βάτραχος και εραστής της. Ο γάμος της με τον Ριβέρα πραγματοποιείται τον Αύγουστο του 1929 και όπως θα πει η ίδια αργότερα, είχα δύο ατυχήματα στη ζωή μου. Το ένα ήταν με το λεωφορείο, το δεύτερο ο Ντιέγκο.

Θα αναφερθούμε και σε λίγα βιογραφικά που αναπτύσσονται γύρω από τη Φρίντα Κάλλο, τη ζωγράφο. Έφτιαξε γύρω στους 200 πίνακες, από αυτούς μόνο δύο ήταν ενός σχετικά μεγάλου μεγέθους, όλοι οι άλλοι μικροί, και στην πλειονότητά τους αυτοπροσωπογραφίες που τις δημιουργούσε απέναντι στον καθρέφτη. Όρθια, καθιστή, δεμένη στην αναπηρική πολυθρόνα της ή κατά την τελευταία περίοδο της ολιγόχρονης ζωής της, ακινητοποιημένη ανάσκελα στο κρεβάτι. Ως καλλιτέχνης αναγνωρίστηκε εν ζωή, η φήμη της εδραιωνόταν σταδιακά για να καθιερωθεί πλατύτερα με τα θανάτια, να καταστεί σύμβολο, εικόνα, φολκλόρ, εξπερσιονισμός, υπερεαλισμός. Τι σημασία έχει? Η σημασία έγκυται κυρίως στο ότι η τέχνη της δεν είναι ούτε τέχνασμα ούτε ένιγμα. Το πρώτο μεγάλο κέρδος από τη ζωγραφική της είναι ασφαλώς η ειλικρίνειά της, όλο αυτό το απροσμέτρητο θάρρος να αντιμετωπίζει τον εαυτό της, τον εσωτερικό της κόσμο και οπωσδήποτε το σώμα της, από τις καλύτερες στιγμές του ως την ολοσχερή διάλυσή του.

Αυτή λοιπόν η Σίλβια Πέρεθ Κρουθ στο παραδοσιακό κομμάτι Κουκούρου Κουκού Παλώμα. Και θα συνεχίσουμε, θα ακούσουμε μία εκδοχή και ανάπλαση του μύθου της Γιορώνα από το γκρουπ Καϊφάνες. Ήταν από τα πιο πρωτοποριακά στην αναβίωση του ισπανόφωνου ροκ στο Μεξικό στα τέλη του 80. Στον τέταρτο και τελευταίο δίσκο τους «El Nervio del Volcán» δημιουργούν τη δική τους Γιορώνα, εμπνευσμένη από το παραδοσιακό βάλς.

Πάμε ξανά στη Λίλα Ντάουνς, η οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, κάνει μία προσέγγιση της μουσικής παράδοσης του Μεξικού πολύ ιδιαίτερη και ασχολείται με τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Ενσωματώνει όμως και την μεξικανική παράδοση σε ό,τι κάνει και στους σύγχρονους μουσικούς ρυθμούς, rock, pop, οτιδήποτε. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι του 2014 από ένα πολύ ωραίο δίσκο. Κυκλοφόρησε με το όνομα Raith, που σημαίνει ρίζα, και είναι μια συνεργασία της Lila Downs με μια Ισπανίδα τραγουδίστρια του Φλαμέγκο, τη Νίνια Παστόρη, και μια τραγουδίστρια από την Αργεντινή, τη Soledad Pastorutti. Τρεις γυναίκες λοιπόν παρουσιάζουν, μπλέκουν τρεις ισπανογενείς παραδόσεις, την βασική της Ισπανίας αλλά και των απικιών, θα λέγαμε. Γίνεται μια προσπάθεια να συνδεθούν τρεις διαφορετικές κουλτούρες και στο ομώνυμο κομμάτι το La Raíz de mi tierra, η ρίζα της γης μου, της χώρας μου, της πατρίδας μου, όπως θέλετε πείτε το, έχουμε έναν εξαιρετικό συνδυασμό τριών διαφορετικών μουσικών παραδόσεων σε ένα πολύ ωραίο μείγμα.

Πλησιάζουμε προς το τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Απόστολο Κοσμόγλου που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι που δεν έχει άμεση σχέση με τη Φρίντα, θα έλεγα ότι έμεσα την αφορά. Πάμε στη Λάσα Δεσέλα, η οποία είχε ρίζες από το Μεξικό, ήταν Μεξικάνο-Αμερικανίδα. Και «Δεσδενιώσα» είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε. «Δεσδεν» είναι η περιφρόνηση. «Δεσδενιώσα» αυτή που περιφρονεί και αναφέρεται με τρόπο όχι αρνητικό, ότι δηλαδή περιφρονεί τους φόβους, περιφρονεί το θάνατο, περιφρονεί μέχρι και την αγάπη.

0: το σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Ήσουν, λέει, μέσα στον άνεμο. Το καράβι που έφευγε από το λιμάνι της πόλης μας και πήγαινε μέχρι το Ηράκλειο, με πρώτο σταθμό τη Σκιάθο και μετά Κυκλάδες, κάποια στιγμή μετά τη Σαντορίνη και μετά από περίπου 26 ώρες από τη στιγμή που ξεκίνησε το ταξίδι, ερχόταν και η Κρήτη στα μάτια σου. Όταν ξεκινούσε λοιπόν ο άνεμος, από τα ηχεία δραπέτευε το επόμενο τραγούδι και κάπως φόλιασε από τότε μέσα σου και αδύνατο να το σκεφτεί σε άλλο πλαίσιο, αδύνατο να συνδεθεί με άλλη μνήμη. Σύμβολο χαράς, νιώτης, φεβιού, νησιού και ανέμου.

Ξεκινάμε και εμείς με τη Ζωή Μούσιου στην κονσόλα Καραβοκύρη, τη Μάρα Τσικάρα Μούτσο και κάποιον να περνάει τραγουδώντας και να μας αναστατώνει μεσημεριάτικα, αναζητώντας τη χαρά, μια χαρά, έστω ένα χαμόγελο, κάτι είναι και αυτό. Από τους γλάρους που πετούσαν μέσα στα κατάρτια ξέφυγε ένας μοναχός του, ξέφυγε και η φράση «Πάντα ο νους μου θα είναι στο νησί». Αυτά τα δύο γίνανε η αφορμή για να αφηγηθούμε μια ιστορία που την είχα στη βιβλιοθήκη μου πολλά χρόνια. Δεν νομίζω να έχει κυκλοφορήσει και ευραίως, χέρι-χέρι, πόρτα-πόρτα πήγαινε. Κάπου χάθηκε, την κατάπιαν τα ράφια και πέρυσι τη ζήτησα ξανά από τον συγγραφέα της, τον αγαπημένο Ανδρέα Φουράκη από τα Χανιά. Βρίσκεται στη συλλογή Θαλασσινές Ιστορίες του 2003 με σκίτσα του Στέλιου Περάκη, ο οποίος κιτσογράφος τότε ήταν κυβερνήτης αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Τόσο παλιά μεταφερθήκαμε, μέσα σε τέτοια τρελή παρέα μπλέξαμε. Τις θαλασσινές ιστορίες αφιερώνει ο Ανδρέας Φουράκης σε αυτούς που αγαπούν τη θάλασσα, σε όσους μοιάζουν με τη θάλασσα, σε όσους τα έχουν κάνει η θάλασσα και στους αγαπημένους του φίλους και φίλες που, όπως τη θάλασσα, σημάδεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή του, αλατίζοντας και ομορφαίνοντας το πέρασμά της με την αγάπη τους, το γέλιο και καμιά φορά το θυμό τους. Ας τρώσουμε θαλασσινό χαλί λοιπόν, μια τζαζ διασκευή του Πέτρου Κλαμπάνη, και ας γνωρίσουμε τον γλάρο Γκρέκους Μαρκαδόρους.

τις έχουν κάποιες κακές συνήθειες οι γλάροι του νησιού. Πρώτα απ' όλα κάνουν τις φωλιές τους ψηλά στα βράχια και σαν οι νεοσοί μεγαλώσουν αρκετά και το σώμα τους γεμίσει φτερά, τους κάνουν το σιχτήρ πιλάφι, γκρεμοτσακίζοντάς τους κυριολεκτικά στη θάλασσα. Ούτε μαμ, ούτε άτα πια. Ούστ να μάθετε μπάνιο, χαραμοφάιδες, να βγάζετε το ψάρι με τον υδρότα σας και όποιος αντέξει. Και όποιος δεν αντέξει, να πίνει θάλασσα μέχρι να πάθει λύσα. Υπόψη δε ότι οι νεοσοί δεν είναι ικανοί για να πετάξουν ακόμα. Στο τέλος του Ιουλίου, εκατοντάδες τέτοιοι νεοσοί τριγυρίζουν το νησί, κολυμπώντας και ψάχνοντας για τροφή στα απόκρημνα βράχια, ξεκολλώντας με το ράμφος τους φύκια και πεταλίδες. Σχεδόν ένας μήνας θα περάσει μέχρι σιγά-σιγά να δυναμώσουν τα φτερά τους να μάθουν να πετάνε. Ένας μήνας πολύ δύσκολος και κρίσιμος για τη ζωή τους, έτσι ευάλωτοι που είναι και χωρίς ταμείο ανεργίας. Πολλοί δεν θα επιβιώσουν και στα τελευταία τους θα γίνουν βορά άλλων γλάρων που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ριχτούν ο ένας τον άλλον. Έτσι η φύση διατηρεί στην πρώτη αυτή επιλογή τους πιο δυνατούς για να διαιωνιστεί το είδος. Οι πιο εξαντλημένοι και ταλαιπωρημένοι θα γίνουν τα πρώτα θύματα ενός κανιβαλισμού που ξεκινά με ραμφίσματα στο κεφάλι και με βρέξιμο του φτερώματός τους. Από τη στιγμή που το φτέρωμα ενός γλάρου βραχεί, σχεδόν μηδενίζεται η πιθανότητα να ζήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας της υποθερμίας.

Σε τέτοια αδεινή θέση ήταν και ο δικός μου γλάρος όταν τον βρήκα στη θάλασσα, χτυπημένο στο κεφάλι και με βρεγμένα όλα τα φτερά του. Δεν έφερε καμιά αντίσταση όταν το μάζεψα και τον ακούμπησα στην πλώρη της βάρκας να στεγνώσει στο δυνατό ήλιο. Για όποιον δεν ξέρει, ο κλάρος εξημερώνεται πολύ εύκολα και έχοντας και αυτό υπόψη μου, τον πήρα σπίτι μου. Μετά τις πρώτες βοήθειες, τον βόλεψα στην πανιέρα, αλλά μαθημένος όπως φαίνεται στη δικιά του, αρνήθηκε πεισματικά να φάει τις γαρίδες που καθάρισα μία-μία, κρίμα στον κόπο μου. «Θα φάει αύριο», σκέφτηκα, αλλά μπα, ιδέα μου ήτανε. Μόνο κουτσουλιές έκανε.

δεύτερο 24ωρο και ο Κλάρος δεν είχε φάει ούτε μια γαρίδα. Μέχρι κομμάτι ψάρι φρέσκο του έδωσα, να σουρώνουν τα σάλια σου, και αυτός να με γράφει κανονικά. Τρίτη μέρα τα πράγματα σοβαρεύουν. Τουλάχιστον θα ψοφήσει στεγνός, σκέφτομαι. Αλλά μου μπαίνει και η ιδέα να ρίξω και ένα τηλέφωνο στο ειδικό κέντρο στην Αίγινα για πληροφορίες. Το και τώρα, παιδιά, και δεν τρώει ο κερατάς. Δώσ' του σκυλοτροφή, ήταν η απάντηση. Πράγματι, ρίχτηκε με βουλημία τόση που σκέφτηκα να δεις που θα γλιτώσει αυτός και θα ψοφήσει ο σκύλος από την πείνα.

Σε 4-5 μέρες ο Γλάρος άρχισε να πηδά ζωηρά και να φεύγει μόνος του από την πανιέρα. Το τραύμα στο κεφάλι είχε πουλωθεί και εγώ σκέφτηκα να τον πάω κάπου πιο άνετα, στο λιμανάκι ας πούμε, όπου κι άλλοι Γλάροι τριγύριζαν στα πόδια μας, να έχει και παρέα και να είναι και στο στοιχείο του. Όπερ και γένετο.

Πέρασαν ακόμα 10 μέρες και 2 φορές την ημέρα, πρωί-απόγευμα, πήγαινα να τον ταΐζω και να δεις, μόλις έβλεπε το αυτοκίνητο, κολυμπούσε γρήγορα, έβγαινε έξω και ερχόταν να πάρει την τροφή από το χέρι μου. Μαζί του όμως άρχισαν να με αναγνωρίζουν κι άλλοι λάρι που πετούσαν και τους οποίους τσιμπώντας τους προσπαθούσε να τους διώξει, σαν να τους έλεγε «Δικό μου είναι το αφεντικό». Μια εβδομάδα ακόμα και ο κλάρος άρχισε να πετά 5-6 μέτρα στην αρχή, 10-15 και κάποια στιγμή όπως τους άλλους. Όλοι οι γλάροι την ίδια μούρη έχουν και εγώ πια δεν τον ξεχώριζα από τους άλλους παρά μόνο από το θάρρος του να με πλησιάζει σε σημείο επαφής. Απορίας άξιο πως με έπαιρνε χαμπάρι και ενώ εγώ τον έψαχνα στη θάλασσα σφυρίζοντάς του, μου κατέβαινε ξαφνικά από τον ουρανό σαν άγιο πνεύμα μπροστά στα πόδια μου. Σκέφτηκα πως είναι πια καιρός να τον σακάσω και τότε μου ήρθε η φαϊνή ιδέα να του τραβήξω, λέει, μια κόκκινη γραμμή με ένα χοντρό μαρκαδόρο πάνω στο κεφάλι για να τον ξεχωρίζω στο εξής από τους άλλους και να τον παρακολουθώ. Του πήγαινε τόσο πολύ το πλουμί αυτό που αποφάσισα να κάνω το ίδιο και στα δύο ακροπτέρυγά του και μετά στο μεσαίο φτερό της ουράς. Και αυτός καμάρωνε σαγίφτικο σκεπάρνη για το μοντελάκι και οι άλλοι γλάροι είχαν σκάσει από τη ζήλια τους.

Και εδώ τα πράγματα ξαφνικά παίρνουν μια παράξενη τροπή. Κάποια μέρα, λίγο πριν βασιλέψει ο ήλιος, βρέθηκα στο λιμανάκι με παρέα, με το αυτοκίνητο ενός φίλου. Κάποια ουζάκια μας είχαν φέρει στο κέφι και εγώ θυμήθηκα το κλάρο μου και τους έφερα να τον δουν. Πριν ακόμα κατέβω από το αυτοκίνητο, τον είδα στην ακρογιαλιά να ποζάρει ακίνητος μπροστά σε ένα στημένο τρίποδο και μια φωτογραφική μηχανή ενός ξένου τουρίστα που τον τράβαγε και τον ξανατράβαγε. «Ρε το μπαγά», σκέφτηκα, «που μου έγινε και μοντέλο». Και σκεπτόμενος αυτά, θέλοντας να κάνω επίδειξη στους φίλους μου, ανοίγω την πόρτα του αυτοκινήτου και σφυρίζω στο κλάρο. Η αντίδρασή του ήταν αστραπιαία. Με ένα γρήγορο πέταγμα άφησε τη φωτογράφηση και τον ευρώντιτο φωτογράφο και διανύοντας την απόσταση που μας χώριζε, κάπου 30 μέτρα, τσίμπαγε την κλειστή παλάμη μου προσπαθώντας να την ανοίξει. Και δεν έφευγε από δίπλα μου, ούτε όταν διαπίστωσε ότι δεν είχα τίποτα φαγώσιμο γι' αυτόν. Απασχολημένος με το γλάρο και με τα γέλια των φίλων μου, δεν πρόσεξα το φωτογράφο που, βλέποντας τη σχέση μου με το γλάρο, ήρθε να μου ζητήσει πληροφορίες. Αφού με χαιρέτησε ευγενικά, με ρώτησε στα αγγλικά πώς είναι το όνομα αυτού του πουλιού. «Γλάρος», του είπα, αλλά αυτός φαίνεται πως δεν κατάλαβε ή δεν άκουσε καλά και με ξαναρώτησε. «Γλάρος Γκρέκους Μαρκαδόρους», του επανέλαβα αργά-αργά, γελώντας. Και αυτός επανέλαβε για να τοποστηθήσει. Έφυγε τρέχοντας σχεδόν, εκεί που είχε αφήσει τη μηχανή, και εμείς ξαναμπήκαμε στο αυτοκίνητο για να φύγουμε. Θέλει τα ουζάκια, θέλει η παρέα, δεν πέρασε ούτε στιγμή από το μυαλό μου ότι ο γλάρος μου έγραφε τη στιγμή εκείνη ιστορία στην παγκόσμια ορνιθολογική επιστήμη. Ούτε υποψιάστηκα τίποτα όταν την άλλη μέρα έμαθα ότι ο φωτογράφος ζήταγε τη διεύθυνσή μου και το όνομά μου. Δεν ήταν εξάλλου η πρώτη φορά που κάποιος ξένος μου έστελνε φωτογραφίες.

Πράγματι, μετά από 2 μήνες μου ήρθε μια φωτογραφία του Γλάρου, μα κάπως διαφορετική από αυτή που περίμενα. Μέσα στο φάκελο ήταν το απόκομα μιας ολόκληρης σελίδας αυστριακού περιοδικού, όπου στη μέση της φιγουράριζε ο Γλάρος μου αμφάς και προφίλ. Κόντεψα να πάθω έμφραγμα. Έτρεξα σαν τρελός να μεταφράσω το κείμενο, αν και είχα καταλάβει πια τι είχα προκαλέσει αθελά μου. Ο ξένος δεν ήταν παρά ένας ειδικός επιστήμονας που στα Χανιά της Κρήτης ανακάλυψε ένα είδος γλάρου μοναδικού σε όλο τον κόσμο, που κανείς δεν είχε καταγράψει ποτέ και που πολύ σύντομα θα τον μελετούσε στον τόπο καταγωγής του. Κι εγώ ακόμα τρέχω να του γκρεμίσω τα όνειρα και να του πω την αλήθεια, και τρέμω μήπως δεν προλάβω και εδώ τον αλυτό γλαρό μου εξώφυλλο στο National Geographic. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά θα σκάσουν και οι άλλοι γλάροι από το κακό τους και θα τον ξεπουπουλιάσουν. Ανδρέας Φουράκης.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ιστορίες λέει, για κόκκινους γλάρους και πράσινα άλογα, τη χαρά λέει ψάχνει, έστω ένα χαμόγελο, και μια που αρχίσαμε να τα βλέπουμε διπλά, και ο ένας γλάρος του Ανδρέα Φουράκη έγινε διπλός με τη φωνή της Αρλέτας, πάμε και σε μια άλλη ιστορία, ερωτική αυτή τη φορά, πολύ γενναιόδορη του χρόνου Μίσιου, και αυτή έστηκε σε ένα ράφι και τη σφύριξα και ήρθε στον νόμο μου. Ένα απόσπασμα θα διαβάσουμε από το βιβλίο «Το κλειδί είναι κάτω από το γεράνι» από τις εκδόσεις Γράμματα. Παίρνουμε το κλειδί από την ανθισμένη κρυψώνα του και ανοίγουμε την πόρτα τη στιγμή που ο αρχιτέκτονας αφηγείται μια ιστορία στο γιατρό. Ποιοι άλλοι παίζουν? Ο Πλοίαρχος, η Λούση, η Βάρκα που λέγεται Αμαρτία, του Αντώναρου, ένα γαϊδουράκι, η Δημητρούλα και ένα σκύλος, ο Μάγκας. Ωραία παρέα για την αφήγηση μιας ιστορίας, δεν νομίζετε?

Τις προάλλες είδα τον πλοίαρχο στενοχωρημένο. Του λέω, τι έχεις? Μου λέει, το κετό. Ήρθε η μάνα μου και μένει σπίτι, ήρθε και η Λούση από την Αυστραλία και δεν έχουμε που να κουρνιάσουμε. Θα θυμάσαι, μόλις τα είχαν φτιάξει, τι τα φτιάξανε δηλαδή, ο πλοίαρχος την ψάρεψε κανονικά. Ήταν Αύγουστος μήνας και το φεγγάρι στα μεγαλεία του να μαγεύει το τοπίο και ο πλοίαρχος στα μεράκια του. Καιρό είχε να του έρθει ένας έρωτας να συγκλονίσει το είναι του. Κοιμότανε βέβαια δεξιά-αριστερά, αλλά αυτό ήταν περισσότερο να πούμε φιλικές επισκέψεις με βύσσινο γλυκό. Πάρα πολύ ευχάριστες και τρυφερές, αλλά όχι εκείνο που συνταράζει την ύπαρξή μας όταν είμαστε ερωτευμένοι. Καταλαβαίνεις τώρα. Αυτή τη μαγική νύχτα λοιπόν πήρε το βιολί του, μπήκε στην αμαρτία του Αντώναρου, σήκωσε το φλόκο και μέσα στην άπνοια, μεγάλος μάστορας, έπιασε ένα ρευματάκι. Όταν ξανύχτηκε από την παραλία, όρθιο στην πλώρη, έβγαλε το βιολί του και άρχισε να παίζει, προκαλώντας το φεγγάρι να του βρει το τέρι του. Και το φεγγάρι δεν είναι ούτε θεός, ούτε πολιτικός. Ακούει.

Εκεί που έπαιζε το λοιπόν, βλέπει η Πλώρη μπροστά στα μάτια του κρεμασμένη από τα χεράκια της μια γοργόνα με μοβ μάτια και μελιά μαλλιά. Η αμαρτία είχε χώσει τη λεπτή μύτη της ανάμεσα σε δύο βυζάκια στρογγυλά με δύο φραουλίτσες στη μέση, ενώ ο έρωτας ακουμπούσε τρυφερά στο λαιμό της. Ο πλοίαρχος ευχαρίστησε το φεγγάρι, έβαλε το βιολί στη θήκη του για να μην βραχεί και την τράβηξε στην αμαρτία. Έτσι γνωρίστηκαν. Ένα ρευματάκι αέρα έφερε στη Λούση τη μουσική και αυτή κολύμπησε κατά τη μελωδία της. Όμως η Λούση έφευγε τη μεθεπόμενη, είχε τελειώσει η αδειά της, έπρεπε οπωσδήποτε να γυρίσει στην πατρίδα. Καταλαβαίνεις τώρα, μόλις προσπαθούσαν να ανοίξουν το βάζο με το γλυκό και τρέχανε τα σάλια τους για εκείνα τα εκπληκτικά πρώτα ταξίδια στην εξερεύνηση δύο σωμάτων, στα αρώματα, στις γεύσεις, στη μαγεύτρα αφή, σε όλη τέλος πάντων τη φαντασμαγορία που έχουν οι πρώτες μέρες μιας συνάντησης δύο ανθρώπων που θέλουν ο ένας τον άλλον.

Του λέω εντελώς φυσικά. Ελάτε σπίτι μου. Εγώ με τη Δημητρούλα και το Μάγκα θα βολευτούμε. Και το θεώρησα τιμή μου που το δέχτηκαν. Πώς να σου το πω. Του λέω λοιπόν, το σπίτι με τη δύση του ήλιου θα είναι δικό σας. Το κλειδί θα είναι κάτω από το γεράνι. Και τι έκανα ρε φιλαράκι. Σκούπισα, ξεσκόνησα, έστρωσα καθαρά σεντόνια και με ξυλαροθήκες, όλα πλημμένα με αρωματικά βότανα και διπλωμένα με λουίζα και λεβάντα. Έστρωσα στο τραπέζι το πιο χαρούμενο τραπεζομάντιλο, έβαλα πάνω ελιές τσακιστές, πιπεριές, φρέσκες ντομάτες, τουλουμωτήρι, σταρένιο ψωμί, κρυστάλλινα ποτηράκια και ένα καραφάκι τσίπουρο. Σε ένα μικρό τραπεζάκι, δίπλα στο μεγάλο μου κρεβάτι με την κουνουπιέρα, μελί και καρύδια, γλυκό τριαντάφυλλο από τα δικά μου τα μυρωδάτα, τις καλύτερες πορσελάνινες κούπες μου που τις έχω φέρει από το Θιβέτ, και ένα σημαίνιο κουταλάκι για να ταΐζονται στο στόμα, μια κούπα με ροδόνερο για να ξεπλένουν τα δάχτυλά τους και δύο κούπες βρασμένη κανέλα, για την περίπτωση που θα νιώσουν κούραση, καταλαβαίνεις τώρα. Τα βρισκούμενα, αλλά τα έδινα με την ψυχή μου για τα φιλαράκια.

αφού τα ετοίμασα όλα όπως πρέπει, βγήκα στον κήπο, μάζεψα δύο αγκαλιές από τα ρότερα λουλούδια μου και στόλισα την κάμαρη. Σε τι ωραιότερο θα μπορούσαν να συμπαρασταθούν αλήθεια. Στο παράθυρο για να υδρώνει, έβαλα ένα μπαρντάκι δροσερό νερό. Κούρντισα το γραμμόφωνο και έβαλα πάνω τον Μπολερό του Ραβέλ. Πήρα τη Δημητρούλα και το Μάγκα και πήγαμε στον Άιλια να απολαύσουμε το λιοβασίλεμα και την Ανατολή.

Σαν μπήκαμε την άλλη μέρα σπίτι, όλα ήταν τακτοποιημένα και πεντακάθαρα. Πάνω στο μαξιλάρι δύο καρδούλες μας φώναζαν ευχαριστώ. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι η θεά της χαράς κάτεχε ακόμα όλο το σπίτι. Όλα τα πράγματα λες και ταξίδευαν ακόμα στους ήχους της μουσικής. Η υπόσταση επίσης είχε και ένα άρωμα, ή μάλλον ένα περιδέραιο αρωμάτων, που έκαναν το Μάγκα και τη Δημητρούλα να χοροπηδάνε και να γελάνε με σηκωμένο το πανοχείλι τους και να κάνουν άνω κάτω το δωμάτιο με τα παιχνίδια τους. Και εμένα να φωνάξω: Χριστέ μου, τι όμορφη που είναι η ζωή. Όλα αυτά έξτρα, δηλαδή εκτός της ευτυχίας που ένιωθα ότι ήμουν εντάξει. Έτσι είναι, φιλαράκι, συνέχισε. Το μυστικό της χαράς είναι να μπορείς να δίνεις και να παίρνεις βέβαια. Μα πάντα αυτά που δίνεις να είναι περισσότερα από αυτά που παίρνεις. Η χαρά είναι εξόδεμα της ψυχής σου κατά πώς νιώθεις. Ό,τι δίνεις ξαναγυρίζει μέσα σου πιο πλούσιο, πιο βαθύ. Σαν δεν είσαι ικανός να δώσεις χαρά, είσαι και ανίκανος να πάρεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία στον κόσμο, φιλαράκι, από το να μπορείς να δει.

Ας κάνουμε μια μεταβολή να θυμηθούμε τη σημερινή μας διαδρομή. Matt Singer, All This Joy, Bolero, Ljubljana Radio Symphony Orchestra του Ravel, Stranger in Paradise, Κατερίνα Βαλέντε, Let's Do It, Let's Fall in Love, Connell Folks, Ταξωτικά, Τέρψης Όρκεστρα, Σοκράτης Μάλαμας, Lament 1, Birds Lament, Moondog, Αρλέτα, Ιδιογλάρη, V. Mertens, Often a Bird, Ο Γλάρος, με τη φωνή του Φίβου Βελιβοριά, Bad Company, Seagull, Birdie Nam Nam, Henry Mancini and his Orchestra, Birds with Broken Wings, Ben Kaplan, Θαλασσάκη, Πέτρος Κλαμπάνης, Ιγλάρη, Πάνος Γαβαλάς. Τον ήχο φρόντισε η Ζωή Μούσιο, η Μάρα Τσικάρη ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα προκάλεσε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας μέσα από δύο ιστορίες. Η μία λεγόταν Γλάρος Γκρέκους Μαρκαδόρους του Ανδρέα Φουράκη και ένα απόσπασμα από Το κλειδί είναι κάτω από το γεράνι του Χρόνου Μίσχιου. Αυτά είχε να πει και έπειτα έτρεξε να ζήσει τις δικές του ιστορίες και άλλες ιστορίες να έχει να μας διηγείτε. Αν το συναντήσετε, ακολουθήστε τον. Μπορεί και να σας οδηγήσει κάπου αλλού, ίσως πιο χαρούμενα, ίσως πιο μελωδικά, κάπου μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Μια κόκκινη κλωστή άλλωστε της χωρίζει, όπως και αυτή που

0: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
1: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρεόκαστρο ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρεόκαστρο.
7: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ανταμώνουμε και πάλι. Καλή αντάμωση. Απαραίτητες συστάσεις, όπως καταλαβαίνετε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές και τις μικρές ιστορίες που έχει να αφηγηθεί. Κάθε γωνιά, κάθε μέρος του κόσμου που σήμερα, έστω και νοερά, θα μας πάει όπου εκείνη θέλει, η μουσική. Μόνη μου δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, έχω και την αντίστοιχη τεχνική υποστήριξη, επιμέλεια και βοήθεια, Χρήστο Σιδερίδης. Υπογράφει λοιπόν την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, συντονισμένη στον 958. Σήμερα θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μουσικές και ιστορίες από την Ταϊλάνδη, την Κολομβία, την Καμπότζη, την Ιαπωνία, την Τουρκία και γενικότερα μέσα από την Σκανδιναβία. Επέλεξα αυτή την ιδιαίτερη έτσι μπάντα, αυτό το ιδιαίτερο σχήμα καλύτερα, τους γιν-γιν, Ολλανδοί που είναι πολύ επηρεασμένοι, όπως καταλαβαίνετε, από την ιαπωνική μουσική. Αυτό φάνηκε και από το τελευταίο τους δίσκο, το Mount Machu, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2024, το όρος Ματσού, πριν λίγο το Γιάτα. Εμείς μεταδώσαμε το κομμάτι Tom Kiki μέσα από τον δίσκο, το κουνέλι που κυνηγάει τίγρης.

Ταϊλάνδη, μένουμε στο μουσικό τους στυλ, ένα μείγμα παραδοσιακής ταϊλανδέζικης μουσικής και συγκεκριμένα της μουσικής Μολάν ή Μόρλαμ, όπου είναι μια παραδοσιακή μορφή τραγουδιού του Λάος που προέρχεται από το Λάος, είναι δημοφιλής βέβαια και στο Ισάν, όπου υπάρχει η πλειοψηφία του πληθυσμού εκεί. Το Μόρλαμ χαρακτηρίζεται από τον αυτοσχεδιασμό, την αφήγηση ιστοριών, καθώς και τη χρήση αυτού του υπέροχου οργάνου, το οποίο είναι στην ουσία μια φυσαρμόνικα φτιαγμένη από μπαμπού. Ο όρος το Μόρλαμ σημαίνει ο ειδικός στο τραγούδι και αναφέρεται τόσο στον καλλιτέχνη όσο και στο ίδιο το είδος της μουσικής. Οι ρίζες προέρχονται από παραδόσεις των φυλών Τάι με επιρροές από τον Κινέζικο, Ινδικό και Μαλαισινιανό πολιτισμό. Να πούμε ότι σήμερα έχει εξελιχθεί και έχει ενσωματώσει και διάφορα άλλα όργανα, προσπαθώντας, ξέρετε, κατά κάποιο τρόπο να παντρέψει την λαϊκή παράδοση με σύγχρονα έτσι στοιχεία, αποκτώντας όμως ο ήχος αυτός παγκόσμια αναγνώριση με καλλιτέχνες όπως το σχήμα που μόλις τώρα μεταδώσαμε, τους Paradise Bangkok Mollam International Band.

Για αγοράστε λοιπόν αυτό το φάντασμα. Σερσέζ Λαγκόστ από τους Orion's Belt. Και η ζώνη του Ορίωνα υπάρχει. Είναι μια ευθυγράμμιση τριών φωτεινών αστεριών. Του Αλνιτάκ, Αλνιλάμ, Μιντάκα. Στον αστερισμό βλέπετε του Ορίωνα μοιάζουν με ζώνη που είναι γνωστοί αυτοί οι τρεις αστερισμοί και ως τρεις βασιλείς ή τρεις μάγοι. Παντός η Orion's Belt είναι ένα τρίο από την Νορβηγία. Κιθάρα, μπάσο και drums συνδυάζουν την ψυχεδέλεια αλλά και τις επιρροές που έχουν από την λαϊκή παραδοσιακή μουσική της Ανατολής αλλά και το indie rock.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Σύντομος περιεκτικός ο Όνρα ή αλλιώς ο Αρνό Αντουάν Ρενέ Μπερνάρντ, αυτός ο γνωστός Γάλλος μουσικός παραγωγός beatmaker. Ο Όνρα δημιουργεί beat-driven μουσική ενσωματώνοντας τη soul, τη junk και την jazz και τη funk, δημιουργώντας έτσι μία νοσταλγική, παρόλα αυτά μία φρέσκια όμως hip-hop αίσθηση. Chino Series, έχουμε μία σειρά από άλμπουμ που βασίζεται στην κινέζικη μουσική και σε διάφορες λούπες και samples που επέλεξε εκείνος να συνθέσει, διότι ταξίδεψε και συνέλαβε τις συνθέσεις και φυσικά εμπνεύστηκε από την Κίνα, την Ταϊλάνδη καθώς και το Βιετνάμ.

Ινδονησία, αυτή ήταν η άλλη Ινδονησιακό σχήμα. Ένα εξαιρετικό τρίο το οποίο αποτελείται από τους Αρσουαντάρου Κάχιο, Τζον Πολ Πάτον και Αμπζάρ Λεμπέχ. Εντάχθηκαν με αυτή την έτσι funk διάθεση που έχουν, όπως ακούσατε κι εσείς, στο κύμα της μουσικής Χαμπίμπι Funk, εσωματώνοντας στοιχεία μουσικής της Μέσης Ανατολής, τη funk καθώς και την disco. Η Χαμπίμπι Funk είναι όμως και μια πολύ έτσι καινούρια και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δισκογραφική εταιρεία επανεκδόσεων με έδρα το Βερολίνο της Γερμανίας, αφιερωμένη φυσικά στην μουσική από τον αραβικό κόσμο.

Αυτό είναι το ντουέτο Cosin Moon, ένα project το οποίο δημιουργήθηκε το 2018 σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ παραδοσιακών εγχόρδων αλλά και ηλεκτρικών έτσι, στοιχείων. Από το στούντιό του στο Παρίσι, οι Cosin Moon δημιουργούν ναι μεν απόκοσμες, αλλά μελωδίες όπου η ψυχεδέλεια συναντά την κάπως διαστημική δίσκο. Σε ευθυγράμμιση με τα έργα του Χαρουόμι Χοσόνο, οι Cosin Moon αντλούν έμπνευση από μια τεράστια γενεαλογία πειραματιστών και εξερευνητών. Μέσα δηλαδή από τους ίδιους τους πειραματισμούς, αυτό το σχήμα σκιαγραφεί ένα σύμπαν αντιθέσεων.

6 όμορφα πλάσματα. Γνωρίστηκαν το 2012 στην παραθαλάσσια περιοχή. Bank Saenville είναι μια πολύ έτσι δημοφιλής, θα λέγαμε, παραλία κοντά στην Bangkok και στην Πατάλια. Είναι η Χάνα Μπίρμπουντ. Να σας πω πως είναι φίλοι από το Πανεπιστήμιο, μοιράστηκαν την αγάπη τους για την δυτική ψυχεδελική μουσική των δεκαετιών του 60 καθώς και του 70. Άρχισαν όμως να γράφουν τραγούδια και στη διάρκεια, στη διαδικασία δηλαδή γραφής και σύνθεσης των τραγουδιών, βρήκαν μία ομοιότητα στον ήχο τους με τα στυλ μουσικής της τότε, της Thai Funk, της Luk Thanh και της Molan που σας ανέφερα λίγο πριν. Το Luk Thanh, τι είναι? Το παιδί του αγρού. Είναι ένα είδος ταϊλανδέζικης μουσικής που εμφανίστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην κεντρική περιοχή της Ταϊλάνδης. Να πούμε ότι το είδος αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, στο οποίο αναφέρεται πως η ταϊλανδέζικη μουσική αναμειγνύεται με τη χρήση δυτικής σημειογραφίας και οργάνων. Είναι η Hleng Thai Sakon. Επίσης, συγκεκριμένα, το Luk Thanh συμπεριλαμβάνει έτσι πολύ βορειοανατολικές μουσικές παραδόσεις και συνθέσεις και συνδυασμούς με την βορειοανατολική γλώσσα του Ισάν. Δηλαδή αναφέρεται στην τοπική ανάπτυξη της λαοϊκής γλώσσας, την Ταϊλάνδη, μετά την πολιτική διαίρεση του λαοφωνικού κόσμου στον ποταμό Μεκόνγκ στο τέλος της γαλλοσιαμικής κρίσης του 1893. Τα τραγούδια Luk Thanh αποτελούνται από ποιητικούς στίχους που συχνά αντανακλούν στον αγροτικό τρόπο ζωής, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά καθώς και τα κοινωνικά πρότυπα στην Ταϊλάνδη.

Ινδονησία και πάλι, αυτή ήταν η Λαΐρ. Αυτό που ξέρω για τους συγκεκριμένους είναι ότι σχηματίστηκαν το 2018. Είναι ένα εξαμελές psych, soul, funk σχήμα, στο σύνολό του δηλαδή όταν παρουσιάζεται σε ζωντανές εμφανίσεις. Κυρίως δένει τις παραδόσεις του Παντουράν Τάρλινγκ με τον ήχο, έτσι, τον στοχαστικό, ένα ηχητικό πορτρέτο της ζωής, διοχετεύοντας έτσι μια δική τους ενέργεια, διότι είναι και πολλοί ακτιβιστές, θέλω να σας πω, δηλαδή το Λαΐρ σημαίνει γέννηση και γεννιέσαι. Έχουν περάσει κάποιους μήνες με έναν σαμάνο κοφό, τον Ντουκούν, που ήταν φυλακισμένος και αφέθηκε εκείνος ελεύθερος, και έτσι μαζί του ξεκίνησαν ένα ταξίδι γεμάτο έμπνευση και χαρά. Ξεκίνησαν από την Δανία, ταξιδεύουν πάρα πολύ συχνά γιατί πιστεύουν πάρα πολύ στη λαϊκή performance, έτσι ακριβώς την αναφέρουν. Φτάνουν φυσικά, φέρνουν την αίσθηση της κίνησης και της σύνδεσης ενός εορτασμού, ακόμα και όταν οι ίδιοι βρίσκονται στο περιθώριο. Είναι περιπλανόμενη μουσική του κόσμου από την Ινδονησία.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Goat. Υπέροχη Σουηδή, πάρα πολύ γνωστή, αγαπημένη όσον αφορά την εναλλακτική πειραματική fusion μουσική, world music σαφώς η ετικέτα, διότι είναι και αυτή η μουσική του κόσμου με ομικρον γιώτα, πειραματική rock ψυχεδελική, afrobeat και world beat, καθώς και hard rock. Αυτή τη στιγμή οι Goat εδρεύουν στο Göteborg, ενώ ισχυρίζονται ότι κατάγονται από το κορμπιλόμπολο της Σουηδίας. Δεν είμαστε σίγουροι. Είναι μια τοποθεσία το Κορμπιλόμπολο που βρίσκεται στον Δήμο Παγιάλα, στην Κομιτεία Νόρμποτεν της Σουηδίας, με 529 κατοίκους το 2010. Σήμερα δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Θα σας πω όμως μια ιστορία που μοιράστηκαν οι Goat μαζί μας, το οποίο σύμφωνα με μια συνέντευξη δηλαδή που είχε δώσει ένα μέλος του συγκροτήματος, έχει ιστορία λατρείας βουντού. Αυτό φαίνεται και λίγο από τις μάσκες και το παρουσιαστικό των Goat. Αφού ένας μάγος, αμάνος, ήρθε και έζησε σε εκείνο το χωριό. Υποτίθεται ότι όταν οι χριστιανοί σταυροφόροι ήρθαν και κατέστρεψαν το χωριό, οι επιζώντες τράπηκαν σε φυγή και έβαλαν κατάρα στην πόλη. Αυτό έχει περιγραφεί, φανταστείτε, ως μια ιστορία, αν και ίσως όχι εξ ολοκλήρου, ριζωμένη στην πραγματικότητα.

Υπέροχος Ροένκ Σαντί, αυτός ο Ταϊλανδός ροκάς που έφυγε από τη ζωή το 1982. Αναφέρθηκα στον όρο Look Thank, επίσης πίστευε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο είδος, αν και αγαπούσε πάρα πολύ την ηλεκτρική κιθάρα, η λαϊκή έτσι παράδοση δεν βγήκε ποτέ μέσα από τον Σροένκ Σαντί. Άο πάει πάω, μεταδώσαμε μέσα από μια πάρα πολύ όμορφη συλλογή. Αν πέσει στα χέρια σας, μπείτε στην διαδικασία να την ακούσετε, έστω και διαδικτυακά, γιατί όχι. Thai Beat, a go-go, volume 4.

Pets Fin Tong Band, αυτή η μπάντα, το συγκεκριμένο σχήμα, με έτσι μια κατάσταση ιδιαίτερη, διότι πολλή μουσική από το συγκεκριμένο σχήμα, πέρα από την Ταϊλάνδη, έρχονται και από την Αφρική. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θρυλικό μουσικό συγκρότημα εκεί στην περιοχή την Ισάν, στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη συγκεκριμένα, γνωστό για την πρωτοποριακή μίξη της μολάμ μουσικής με τα ηλεκτρικά όργανα, funk, jazz, στοιχεία πάντοτε. Το 1971 σχηματίστηκαν από έναν διακεκριμένο μουσικό, κωμικό και ραδιοφωνικό παραγωγό, τον Narong Pong Parp. Στην Ταϊλάνδη, να πούμε ότι ο Νοπαντόμ έφυγε από τη ζωή το 2019 σε ηλικία μόλις 77 ετών. Υπάρχει αυτό το σήμα κατά τεθέν του σχήματος που χρησιμοποιούν το ταϊλανδέζικο λαούτο και το όργανο από τον μπαμπού, τη φυσαρμόνικα που σας έλεγα λίγο πριν, σε συνδυασμό με ηλεκτρικό μπάσο και drums. Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους κατέγραψαν για την ακρίβεια, συνέθεσαν, δημιούργησαν, κυκλοφόρησαν 9 άλμπουμ, 5 single και πολλά από τα οποία κυκλοφόρησαν μάλιστα στη δική τους ομώνυμη δισκογραφική εταιρεία. Pets Fin Tong Bang.

0: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σαν μπαμπά, και αυτό είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Μπροστά από το μικρόφωνο η Μαρσιάνα Ελευθεριάδου. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, ταξιδεύουμε έστω και μέσα από την μουσική και από όλο αυτό τον πειραματισμό που υπάρχει, συνδυάζοντας σύγχρονη μουσική με λαϊκή παράδοση. Και δεν είμαι μόνη μου σε όλο αυτό το εγχείρημα, όπως καταλαβαίνετε. Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, συντονισμένοι πάντοτε στον 958. Η Σαμπάμπα 5 είναι ένα Ισραηλινό funk ψυχεδελικό συγκρότημα μέσα από το Tel Aviv, γνωστό για τον ήχο, ο οποίος συνδυάζει την ψυχεδέλεια, τη funk, τις μεσανατολικές επιρροές. Να πούμε πως υπάρχουν πολλοί έμπειροι καλλιτέχνες στο συγκεκριμένο σχήμα, όπως Εστέρ Ραντάρ και Γκίλι Γιάλο. Το Σαμπάμπα 5, δηλαδή το όνομα που επέλεξαν κατά κάποιο τρόπο για το σχήμα του, σημαίνει όλα καλά ή αλλιώς cool. Ήρεμα, ψύχρεμα τα πράγματα. Έχουν κυκλοφορήσει έτσι μουσική που συχνά περιγράφεται ως χαφλά, δηλαδή μουσική με έντονο ρυθμό. Υπάρχει αυτό το deep groove. Υπάρχει όμως και η κατάσταση που του συνδέει με τον δυτικό και τον ανατολικό κόσμο, μέσα από την ενέργεια τη δική τους και μέσα από την τον υπνοτικό αυτό ρυθμό που έχουν οι Σαμπάμπα 5.

Ιδιαίτερη η Σαλίν μετακόμισε στη Βόρεια Αμερική για να κυνηγήσει τον ήρωά της σε ηλικία μόλις 19 ετών. Άρχισε να τραγουδά στους δρόμους, έφτασε όμως σε ένα σημείο να παίζει και σε κλαμπ με καλλιτέχνες που ποικίλουν σε στυλ funk, drum and bass, hip hop αλλά και jazz. Είναι drummer, εξαιρετική μάλιστα drummer, έχει εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων και το σπουδαίο αυτό jazz festival στον Καναδά. Να πούμε πως έχει βραβευθεί για τον δίσκο Stay Tuned το 2019 και για το Juno, το καλύτερο φωνητικό jazz album εκείνης της εποχής. Εμείς μεταδώσαμε από Σαλίν Si Tsompou, το οποίο κυκλοφορεί μέσα από το δίσκο Ramana.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Τέσσερις Ινδονήσοι και δύο Ολλανδοί. Μικρή κολεκτίβα μουσικών. Αυτή ήταν η Nusantara Beat, ριζωμένη στις μουσικές παραδόσεις της Ινδονησίας, παρασυρώμενη βέβαια από μια βαθιά σύνδεση με την κληρονομιά τους, η Nusantara Beat, έχουν μια δική τους δυναμική, όχι μόνο στην Ολλανδία και στην Ινδονησία, αλλά και στην Νότιο-Ανατολική Ασία. Να πούμε ότι το Nusantara είναι μια σανσκριτική λέξη και χρησιμοποιείται για να περιγράψει το Ινδονησιακό αρχιπέλαγος. Όλοι στο συγκρότημα, στο σχήμα έχουν δεσμούς με αυτή την περιοχή. Ο υπέροχος ντράμερ από την Ολλανδία, ο Σόνι Γκρόενεβελντ, αναφέρει πως οι παππούδες μου είναι από την Ινδονησία. Και ο μπασίστας μας, λέει ο Μάικλ, επίσης γεννήθηκε στο Μπαντούνγκ. Και ο αδερφός μου παίζει επίσης στο συγκρότημα, μοιράζεται την ίδια κληρονομιά με μένα. Η σύνδεση κάθε μέλους με την Ινδονησία μπορεί να διαφέρει σε ένταση, αλλά η συλλογική ταυτότητα είναι ισχυρή. Και ποια είναι αυτή? Το beat. Το beat που αναφέρεται στο ρυθμικό, εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 60 και του 70, ήχο που διατρέχει την μουσική τους. Είναι μία αναφορά σε εκείνη την ρετρό, τη vintage εποχή, της pop και της soul της Ινδονησίας, που εμπνέονται μέσα από αυτή βαθιά. Σε ποια όμως θέματα και ιστορίες εξερευνούν τα τραγούδια τους? Επικεντρώνονται στην επανερμηνεία παραδοσιακών τραγουδιών. Πολλά από αυτά ασχολούνται με διαχρονικά θέματα, όπως η αγάπη, η γη, η ανθρώπινη σύνδεση, η συνεργασία, αλλά και το φαγητό. Συχνά υπάρχει ένας μελαγχολικός τόνος, όχι επειδή οι στίχοι είναι κάπως, ξέρετε, λυπημένοι, αλλά περισσότερο επειδή πρόκειται για μια πολιτισμική ιδιοσυγκρασία και τους ήχους τους έλκουν οι άνθρωποι. Ένα τραγούδι, ας πούμε, που αναφέρεται στο μαγείρεμα, μπορεί να ακούγεται βαθύ και μυστηριώδες. Όταν ξεκίνησαν να γράφουν το δικό τους υλικό, τα ίδια θέματα παρέμειναν ενεργά και παρόντα. Ένα τραγούδι, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί μία έκρηξη ηφαιστείου ως μεταφορά για την εσωτερική φωτιά, αλλά και τη συναισθηματική έκρηξη. Αναλογίζονται φυσικά και αντιλαμβάνονται πως υπάρχουν κάποιοι όροι, κάποιες έννοιες που μένουν αναλύονται στον χρόνο, όπως οι αξίες. Και αυτό έχει να κάνει με την οικογένεια, με τη μνήμη ή την προγονική σύνδεση. Οπότε ναι, αυτά είναι τα θέματα που ασχολούνται και πάνω σε αυτά δημιουργούν οι Nusantara Beat. Στα γήινα, γεωμένα θέματα, πάντα με μία πνευματική και νοσταλγική χρειά.

Αυτός ήταν ο Ετζέ Ετζέ. Ο Ετζέ Ετζέ είναι γνωστός για τη συνεργασία του με τους satellites, τους δορυφόρους. Για την ακρίβεια, ο Ιταμάρ Κλούγκερ είναι ένας μουσικός που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το συνδυασμό της τουρκικής folk, της soul μουσικής, της funk και της disco. Είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, έχει ακροατές από όλο τον κόσμο, μας έχει χαρίσει έτσι πολύ όμορφες εμφανίσεις μέσα από το KEXP στο Seattle μέχρι το BBC, από την Αγγλία μέχρι και τη Γαλλία. Ο Ιταμάρ δημιουργεί ένα φρέσκο μείγμα ψυχεδελικής funk και rock, ενσωματώνοντας ένα ευρύ φάσμα επιρροών από την Dubke. Θα μου πείτε τώρα τι είναι η Dubke. Η Dubke είναι ένας δυναμικός, παραδοσιακός, αραβικός, λαϊκός χορός που προέρχεται από την περιοχή της Λεβάντε, Παλαιστίνη, Λίβανος, Ιορδανία, Συρία. Συνδυάζει στοιχεία χορού σε κύκλο και γραμμή και χαρακτηρίζεται από τα πατήματα ποδιών, άλματα αλλά και συγχρονισμένες κινήσεις. Εκτελείται, βλέπετε, παίζεται πάρα πολύ, ακούγεται πολύ σε γάμους, πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιορτές. Είναι η έκφραση ταυτότητας, για την ακρίβεια, κληρονομιάς αλλά και αντίστασης. Ο Ιταμάρ σημειώνει ότι υπάρχει αυτό το ιδιαίτερο μείγμα μουσικών προοπτικών που αντανακλά στο ενδιαφέρον του για την υποκειμενική αντίληψη της πραγματικότητας από την ίδια την ανθρωπότητα, από τον ίδιο δηλαδή τον άνθρωπο, η οποία φυσικά επηρεάζεται και από εθνικά αλλά και παγκόσμια πολιτιστικά κινήματα, αλλά και την επιμονή του στη συλλογικότητα, δηλαδή στη συλλογική δημιουργία, καθώς και την ανταλλαγή ιστοριών κατά καιρούς, για να εξηγήσει τι, το ανεξήγητο. Ο Ιταμάρ σημείωσε τη διαφορά μεταξύ της συμμετρικής δυτικής έννοιας των τεσσάρων εποχών που γιορτάζει ο Βιβάλντι. Είναι πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Και των 5 εποχών του κινέζικου ημερολογίου, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, τέλος καλοκαιριού αλλά και φθινόπωρο. Βλέπετε, οι εποχές είναι αυτές οι εποχές οι σύντομες που χαρακτηρίζονται από την στοιχειακή γη, την εποχή του χρόνου κατά την οποία τα φρούτα πέφτουν και σαπίζουν κάτω από τα δέντρα. Είναι πολύ έτσι ιδιαίτερος ο Ετζέ Ετζέ, και αν μπείτε στη διαδικασία έτσι να παρακολουθήσετε όλα του τα project, θα καταλάβετε ότι έχει να κάνει επίσης και με την Χαλίτζη, την παραδοσιακή αυτή μουσική που ακούγεται σε όλο τον κόλπο, και την τουρκική παραδοσιακή folk με afrobeat, blues, indie rock, ηλεκτρόνικα αλλά και τζαμαϊκανικές παινιές. World Music. Είναι όλη αυτή η μουσική του κόσμου που μας κάνουν και νιώθουμε ως πολίτες του κόσμου.

Αυτή είναι Ελληνίδα και ονομάζεται Στέλλα. Εκείνος πάλι είναι ο Ρεντίνχο και είναι Άγγλος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα λοιπόν, το μουσικό τουλάχιστον που ακούσαμε από την Στέλλα. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη άρχισε να δραστηριοποιείται στην μουσική το 2013-2014 περίπου. Κρατάει έτσι αρκετά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την ίδια της την προσωπικότητα. Τη γνωρίζουμε περισσότερο μέσα από τη δουλειά της, όχι από συνεντεύξεις, ούτε και από φωτογραφίσεις. Έδρα της πάντοτε παραμένει η Αθήνα. Αυτός ο υπέροχος μουσικός παραγωγός, ο Ρεντίνχο, επίσης την έβαλε έτσι σε μια διαφορετική διαδικασία να υπογράψει, να συνθέσει και να κυκλοφορήσει το Up and Away, αυτό τον εξαιρετικό δίσκο. Εγώ αποφάσισα να μεταδώσω το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί αν δεν γνώριζα ότι το συνέθεσε έτσι η Στέλλα, θα πίστευα ότι είναι γραμμένο, έχει δημιουργηθεί από έναν συνθέτη που βρίσκεται κάπου στην Μέση Ανατολή.

0: τέχνη οφείλει να δημιουργεί όχι εντυπώσεις, αλλά συναισθήματα. Κυρίως δεν χρειάζεται να εξηγείτε ή να αναλύετε. Η Κούνα Ριν είναι ένα ψυχεδελικό μουσικό σχήμα με έδρα την επαρχία Πετσαμπούν. Είναι μια πόλη στην Ταϊλάνδη. Είναι καλύπτει εκείνο το κομμάτι της περιοχής κατά μήκος του ποταμού Πασάκ, με επικεφαλή στον Κούνα Ριν. Το σχήμα είναι γνωστό στην περιοχή αυτή για τις αυτοσχέδιες παραστάσεις, performances που δίνει. Το σχήμα αποτελείται από μια συνεχώς εναλλασσόμενη σύνθεση ηθαγενών μουσικών διαφόρων ηλικιών, από παιδιά μέχρι ηλικιωμένους. Οι Κούνα Ριν ανακαλύφθηκαν όταν ο μουσικός παραγωγός από το Λος Άντζελες, ο Τζος Μάρσι, έπεσε πάνω σε ένα βίντεο στο YouTube με το σχήμα να εμφανίζεται ζωντανά. Φυσικά βρήκε κατευθείαν τον Ταϊλανδό μουσικό, τον Φιν Μπίρ, ο οποίος και ηχογράφησε και ανέβασε βίντεο από τους Κούνα Ριν το 2010. Έτσι, ο Τζος Μάρς ηχογράφησε μια ζωντανή έτσι, παράσταση του Ναρίν Φιν για να χρησιμεύσει ως περιεχόμενο για το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014, το Electric Thin Band από την Innovative Laser Records. Το στυλ των Κούνα Ριν, τι άλλο, ταϊλανδέζικες λαοτιανές μελωδίες έχουν και μία βρωμιά που πρέπει να κρατήσουν καθαρή αυτή την garage διάθεση με την ψυχεδέλεια. Κυρίως δημιουργούν εικόνες γιατί αποουσιάζουν, ξέρετε, οι λέξεις. Είναι πολύ κοντά στο ραδιόφωνο, νομίζω. Abstract τέχνη, το να ακούς κάτι και να προσπαθείς έτσι να περιγράψεις, ενώ απουσιάζουν οι λέξεις, να το συνδυάσεις, να το σχηματίσεις μόνο με τις εικόνες.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο Ντόνοβαν ήταν ο πρώτος που έτσι κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο κομμάτι, Three Kingfishers, το 1966 για την ακρίβεια. Όμως έρχεται ένας εξαιρετικός αριστούργημα, θα μου επιτρέψετε να πω, δίσκος, ο οποίος ονομάζεται Back Channel, το 1968 κυκλοφορεί, από τον Γκαμπόρ Ζάμπο και various artists, όπως και άλλοι δηλαδή καλλιτέχνες μαζί με τον Γκαμπόρ Ζάμπο, ο Λουίς Καμπόκ, ο Χαλ Γκόρντον, ο Τζίμι Κέλθνερ, ο Τζιμ Στιούαρτ, και υπογράφουν αυτό το αριστούργημα, το Back Channel, το 1968, και το κομμάτι που μεταδώσαμε, jazz καθαρός ο δίσκος, Three Kingfishers.

Εγώ και οι φίλοι μου, me and my friends, αυτό είναι και το όνομα του συγκροτήματος που μόλις τώρα μεταδώσαμε. Soul folk, afrobeat, οι ρυθμοί ιδιαίτερο είναι ένα πενταμελές συγκρότημα από το Ηνωμένο Βασίλειο, United Kingdom. Παρ' όλα αυτά αγαπούν πάρα πολύ τις τζαμαϊκανικές έτσι, roots, ρίζες, το afro-brazilian folk. Δεν ξέρω αν έτσι μπορέσατε να διαχωρίσετε κάποια μουσικά όργανα. Σε αυτό όμως το σχήμα υπάρχει το τσέλο, υπάρχει το κλαρινέτο, φυσικά τα κρουστά, τα τύμπανα, δεν το συζητώ, το μπάσο, η κιθάρα και τα υπέροχα φωνητικά από την Emma Coleman, το Sam Murray, καθώς και τον Nick Russell.

Hi, arigato gozaimasu και φυσικά με το συγκεκριμένο όνομα που έχει ο ντράμερ Γκο Κουροσάβα είναι αδύνατο να μην αναφερθεί. Αυτή ήταν η Κικαγκού Μόλιο, οι Ιάπωνες, ψυχεδελική ιαπωνική κατάσταση. Το σχήμα δημιουργήθηκε στο Τόκιο το 2012 μετά την επιστροφή του κιθαρίστα και ντράμερ Γκο Κουροσάβα, καθώς και του Τόμο Κατσουράντα, όπου γνωρίστηκαν το 2012 στο Τόκιο μετά την επιστροφή του Τόμο από τις σπουδές κινηματογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαν παρόμοια ενδιαφέροντα στη μουσική, τη μόδα, τον κινηματογράφο, σε πάρα πολλές τέχνες και αποφάσισαν να αρχίσουν και να παίζουν μουσική μαζί, αν και ο Γκο έπαιζε πιάνο και ο Τόμο γνώριζε τσέλο. Κανένας από αυτούς δεν είχε ουσιαστική προηγούμενη εμπειρία στα όργανα που ήθελαν να παίξουν στο συγκρότημα, στην μπάντα. Το

Κικαγκά κουμόγιο μεταφράζεται ως γεωμετρικά μοτίβα. Το οποίο ο ντράμερ Γκο Κουροσάβα πρότεινε ως όνομα για το συγκρότημα, αφού είδε οπτικά εφέ που προκλήθηκαν μετά από την έλλειψη ύπνου και κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης νυχτερινής συνεδρίας τζαμαρίσματος. Ο Γκο κάποια στιγμή θυμήθηκε πως έτσι σκέφτηκε το όνομα και είπε πως σημαίνει γεωμετρικά μοτίβα τα οποία είδα στο πίσω μέρος των βλεφάρων αφού τζαμάραμε όλη νύχτα, ήμουν εντελώς στη ζώνη. Μισοξύπνιος και μισοκοιμισμένος, αλλά τα χέρια μου χτυπούσαν τα drums ακούσια. Ο Τόμο και εγώ θέλαμε και οι δύο να έχουμε ένα ιαπωνικό όνομα με χαρακτήρες kanji. Οπότε αποφασίστηκε αρκετά γρήγορα. Αρκετά γρήγορα αποφασίστηκε να λήξουμε και την σημερινή μας συνάντηση. Ο χρόνος είναι σχετικός και δε ο ραδιοφωνικός χρόνος. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν η Μαρσιάννα Ελευθεριάδου, παραμένω δηλαδή η ίδια, Χρήστος Σιδερίδης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, μέσα από τη συχνότητα του 958.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς

σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
4: ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

εντευκτήριο ιδεών. Μία εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

0: Η Κωνσταντίνα Βακαλοπούλου μιλά για το μυθιστόρημά της «Μην αρνηθείς την αγάπη». Η συγγραφέας γεννήθηκε στην Ξάνθη, όπου και κατοικεί. Το «Μην αρνηθείς την αγάπη» είναι το πρώτο της βιβλίο.
1: «Μην αρνηθείς την αγάπη», λοιπόν, είναι το βιβλίο που έγραψα το 22. Να πω ότι ο τίτλος του βιβλίου φανερώνει και την κεντρική έννοια, δηλαδή την αγάπη. Η αγάπη όμως με αλφα κεφαλαίο, κύρια έννοια. Όλοι ξέρουμε ότι οι δύο μεγάλες αγωνίες του ανθρώπου είναι η ζωή και ο θάνατος. Ζωή όμως χωρίς αγάπη είναι ανολοπλήρωτη, αβίωτη. Είναι μια στερημένη ζωή. Η άρνηση της αγάπης τελικά είναι άρνηση της ομορφιάς και της ίδιας της ζωής. Περικλεί δύο έννοιες. Την φιλότητα, δηλαδή τη φιλία, τη στοργή, και τον έρωτα, δηλαδή τη σαρκική έλξη, την ερωτική αγάπη. Και αν θυμηθούμε το μύθο του έρωτα με την ψυχή, η αλήθεια που εκφράζει είναι πως η υπέρτατη ίδονη προκύπτει από το σμίξιμο του έρωτα με την ψυχή. Η θεία δίκη όμως που καραδοκεί ή απλώς επισκέπτεται τον άνθρωπο καλύτερα, βοηθά να μεταστραφεί το κακό σε καλό. Είναι μια ιστορία αγάπης μεταξύ δύο ανθρώπων, της Κάρεν και του Ορέστη. Η Κάρεν είναι από τη Δανία και ο Ορέστης από τη μαγευτική Σαντορίνη. Πολλά πρόσωπα μέσα στο βιβλίο παίζουν ενεργό ρόλο και κατά κάποιο τρόπο φτιάχνουν και την ιστορία. Μια σχέση ζωής, λοιπόν, μια ιστορία αγάπης του Ορέστη από τη μαγευτική Σαντορίνη και της Κάρεν από το Σβέντβορκ της Δανίας, που οι δρόμοι τους συναντήθηκαν στα παιδικά τους χρόνια. Τους έφεραν κοντά οι κοινές εμπειρίες, οι παρέες. Η φιλία μετατρέπεται σε έρωτα και οι κοινές αξίες σε ένα μοναδικό δέσιμο. Το παιχνίδι των συμπτώσεων όμως και η κακία προσωποποιημένη στο πρόσωπο της Φιώνα φέρνει τον αναπάντεχο χωρισμό. 10 χρόνια Οδύσσειας, προκλήσεων, δυσκολιών, όμως και εργασίας και επιτυχιών. Και τέλος η αποκάλυψη, η αλήθεια. Η Κάρεν είναι το κεντρικό πρόσωπο, είναι η ομοδιηγητική αφηγήτρια και μέσα από τα δικά της μάτια βλέπουμε τον κόσμο του βιβλίου. Οι αναδρομικές αυτές αφηγήσεις που κάνει σχηματίζουν την πορεία της αγάπης και της ζωής της. Αντιπροσωπεύει το καλό η Κάρεν, τις αξίες, όπως η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, η καλοσύνη, η προσφορά. Επίσης είναι μεγαλωμένη με τα παραμύθια του Άντερσεν και τα διαβάζει αργότερα και στην κόρη της. Βλέπουμε λοιπόν πώς δένεται η πρωταγωνίστρια με το δανό παραμυθά. Αντίθετα η Φιώνα αντιπροσωπεύει, προσωποποιεί τροποντινά το κακό, το αντώνυμο της φιλότητας, τον νίκος, δηλαδή τη διαμάχη, τον ανταγωνισμό, το μίσος, την υποκρισία, τον ηλισμό. Και ο παππούς, ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας, εκφράζει την παράδοση. Όχι όμως τη στήρα προσκόλληση στο παρελθόν. Πέρα από την περηφάνεια για το τι είναι, έχει ανοιχτή στάση στο διαφορετικό, στο άλλο, στο ξένο, ώστε να το περικλεί και όχι να το αποκλεί. Πιστεύει στην αποδοχή και στην παραδοχή του άλλου. Στην πίστη, όχι στη θρησκοληψία, στο άνοιγμα στους σύγχρονους καιρούς. Και αυτό είναι αγάπη, πραγματική αγάπη. Αυτό είναι παράδοση, ζώσα παράδοση. Αυτό είναι πίστη, πραγματική ευσέβεια. Επίσης ένας άλλος ήρωας είναι η μητέρα του Ορέστη, κυρία Θάλια. Καταπληκτική μαγείρισα. Και αυτή παίζει το ρόλο της, γιατί ήθελα ουσιαστικά να προβάλλω και την ελληνική παράδοση, τη μαγειρική παράδοση. Επίσης με απασχόλησε σε αυτό το βιβλίο το θέμα των γυρατιών. Τα δυστυχήματα που περιγράφω και ένα μέσα, τις συνέπειές τους. Την απώλεια που όλοι ζούμε, είτε αργά είτε γρήγορα, το πένθος. Επίσης προβληματίστηκα πολύ και για τις μονογονεϊκές οικογένειες και το δίνω αυτό μέσα στο βιβλίο μου.

0: Η Κωνσταντίνα Βακαλοπούλου διαβάζει αποσπάσματα από το μυθιστόρημά της «Μην αρνηθείς την αγάπη».
1: Μιλήσαμε για τον παππού που εκφράζει την παράδοση. Να λοιπόν ένα κομμάτι του βιβλίου που δίνει λίγα στοιχεία για το ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Καμιά φορά σκέφτομαι πώς γίνεται οι τόσο πονεμένοι και δουλεμένοι άνθρωποι να δίνουν τόση χαρά και δημιουργικότητα. Από πού αντλούν αυτή τη δύναμη? Την ώρα που λες «πάει τώρα αυτός, μετά από αυτό δεν θα μπορέσει να συνέλθει». Ξάφνου, μέσα από τα αποκαΐρια σηκώνεται και αρματώνεται τη ζωή και τις δίνει και καταλαβαίνει. Έτσι και ο παππούς, παρόλες τις ταλαιπωρίες, είχε μια αισιοδοξία, ένα κέφι για ζωή. Πάντα χαμογελαστός και καλαμπουρτζής, κατάφερε να σου φτιάχνει το κέφι. Μοίραζε, βλέπεις, το περίσευμα της καρδιάς του και το κόβε μεγάλα κομμάτια για να χορταίνουν όλοι. Μα εκτός από γιατρό της ψυχής, τον είχαν ορίσει και γιατρό για τα ζωντανά. Ήξερε να γιάνει τα πληγωμένα πόδια τους, να βάζει στη θέση τους τα βγαλμένα ή στραμπουλιγμένα άκρα τους, με λίγα λόγια να τα γιατροπορεύει. Τον εφωνάζανε όμως και οι ντόπιοι, όταν πιανόταν η μέση τους να τους γιατρέψει. Είχε να μοιάσει ο Ορέστης. «Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σόι πάει το βασίλειο», λέγανε οι Σαντορινοί. Ο ένας και μοναδικός παππούς Ορέστης. Και έφερα στο νου μου τα λόγια του παππού. «Πάντα με το χιούμορ καταφέρνεις να παλέψεις δύσκολες καταστάσεις». Ο παππούς το ξέρε καλά αυτό. Στο χωριό τον εφωνάζανε Ρούσο. Να ήταν από τα κοκκινόπαγα οι δουράκια που είχαν από πάπου προς πάπου. Ή τάχατες από το κρασί το μαυροτράγανο που βγάναν οι αμπελώνες του. Σαν κίναγε πουρνό-πουρνό αγγελέτος, το ψυχοπέδι του παππού μου για το τραβέντζο, με τα γυαλιστερά διάφανα και χρυμπάρια τα σταφύλια, που μοστράριζαν στην προκυμαία, όπου γίνονταν τα λυσβερίσι, παρέα με τα πόσταγμά του στο κρασί και τις χωραφίσκες στις ντομάτες, περήφανος γυρνούσε, χαρούμενος τον κύριο Ορέστη, με τις απολαβές του, μου διηγιόταν ο Ορέστης. Είχε 3 γαϊδουράκια και 2 μουλάρια φορτωμένα, που σαν φτάναμε την πραμάτια στο γυαλό, οι έμποροι τα αναγνώριζαν πριν καλά καλά φάνει από τη στροφή ο αγγελέτος. Με τα καπίστρια και τα χάμουρα τα μορφοστολισμένα, στις χάντρες τις κοκκινοπές, αράδα και γαλάζιες, άιντε κυφούντες οι αφράτες με τα χρυσοκουδούνια, θα ρίσκει ανυφοπάζαρο γινόταν στο περιάλι. Τα πόναγε ο παππούς τα ζωντανά, ποτέ του δεν τα παραφόρτωνε. Τα λογάριαζε παιδιά του και όλα με τα βαφτιστικά τους. Και τα στροσίδια τα κοκκινοπά με τα σπρογάλα ζωσιρίτη πάνω στη ράχη να τα φυλά από του ήλιου την ψημάδα. Σειρά σειρά ακούγονταν τα ποδοβολητά τους στην πέτρα τη γυαλιστερή τη χιλιοπατημένη. Και έκανε ο παππούς το θαύμα του. Έγραψε του γιού του. «Νίκο, μου βλέπω τις δυνάμεις μου κομμένες. Το καλοκαίρι θα ανάρθετε, αλλά να μου φέρετε και την Κάρε, να έχουμε μισοτελειωμένες δουλειές στη μελέτη. Ξέρεις εσύ?» Η δεύτερη γλώσσα που μάθαινε από τον καιρό που ήρθαν στη Δανία, από το δημοτικό δηλαδή ακόμα, ήταν τα αρχαία ελληνικά. Τα πέδευα χρόνια τώρα. Λίγο τα αρχαία, λίγο τα νέα, ήρθε και έσπασε η γλώσσα μου, λύθηκε. Μέρα με τη μέρα τα νιώθα ακόμα παραπάνω. Ήταν και οι συζητήσεις με τον Ορέστη που με προχώρησαν και η μουσική του παππού. Ο ασκός από δέρμα κατσίκα στα χέρια του τραγούδαγε και ζωγράφιζε μουσικές νότες στον αγέρα του αμπελώνα. Ώρες καθότανε στις αμπελιές τις χαμηλές, σαν να ζήλευε το καθισιό τους, έτσι σφιχταγκαλιασμένες που ήταν, και τις τραγούδαγε τον καιρό που σπάργωναν για να τις καλοπιάσει. Εκείνες κάθε χρόνο έπαιρναν το απολυτήριό τους με άριστα. Κι εγώ, όλο και πιο πολύ δαινόμουνα με μια πραγματικότητα τόσο όμορφη, σαν παραμύθι. Δεν ήξερα όμως πως κάτι που σήμερα σε κάνει ευτυχισμένη και σου γεμίζει την ψυχή, μπορεί μετά από χρόνια να σε γεμίζει δάκρυα.

αφού αναφέρω κάποιες άλλες λεπτομέρειες για τον Ορέστη, πάω λίγο παρακάτω. Και μιλάει η Κάρεν. Ούτε καν φανταζόμουν πως εκείνο το καλοκαίρι θα ήταν ο στερνός αποχαιρετισμός του με τον παππού Ορέστη. Κλείσαμε την ιστορία της Ιλιάδας και της Οδύσσιας και περπατήσαμε σε άλλες περιπέτειες. Με χαρά μας ανακοίνωσε πως θα ξεκινούσε με την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Και άρχισε να εξιστορεί και να μας συνεπέρνει τον ανθρώπων η μόνιμη αγωνία για τον ανθρώπινο και θεϊκό νόμο. Είναι τόσες οι φορές που παίρνουμε λάθος αποφάσεις όταν ερχόμαστε σε δίλημα αν πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόσμο ή τον Θεό. Είναι τόσα που καταλαβαίνουμε λάθος και λάθος ενεργούμε. Όσα βλέπουμε και ακούμε με τις αισθήσεις, ίσως να μην είναι και όλη η αλήθεια. Υπάρχει, είμαι σχεδόν σίγουρος, ο αθέατος κόσμος, αυτά που δεν είμαστε σε θέση να δούμε και να καταλάβουμε. Νιώθουμε δυνατοί και κυρίαρχοι του σύμπαντος, μα αν βλέπαμε έστω και μια στιγμή με του Θεού τα μάτια, τότε ίσως και μόνο να καταλαβαίναμε πως στην ουσία θωρούμε όσα μας επετράπησαν. Μια λεπτή κλωστή μας κρατά στη ζωή και θα πρέπει να μην την τεντώσουμε βία με πράξεις που δεν έχουν γυρισμό. Φτάνει μερικές φορές μια μικρή παρεξήγηση και οδηγούμαστε σε λάθος μονοπάτια. Λέει λοιπόν ο παππούς, «Ει παιδιά μου, ο άνθρωπος από αρχής του κόσμου έχει τις ίδιες αγωνίες και καημούς. Ένα πράγμα μόνο μπορεί να σε σώσει στις δύσκολες καταστάσεις. Η εμπιστοσύνη στους δικούς σου ανθρώπους. Πιστεύεις στον ανθρωπό σου. Τότε όλα τα πλούτη είναι δικά σου και αυτού και του άλλου κόσμου. Η αγάπη είναι η λεπίδα της καρδιάς. Αυτή λιανίζει τους εγωισμούς μας, λιένει τις γωνίες μας. Αυτοκρατόρισα των αισθημάτων που δορίζει απλόχερα λόγο για να ζεις, να υπάρχεις, να δημιουργείς. Αποστασίες πολλές. Και όσο βαδίζουμε πιο βαθιά στη ζήση, αναιρούμε πολλά, αλλάζουμε. Με άλλα λόγια, συγχωρούμε. Όσο κόντρα κι αν πάμε στο σχέδιο του Θεού, τόσο πιο σίγουρο είναι ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε αυτό που ήταν από την αρχή για μας. Λες και η ανθρώπινη δύναμη της θέλησης έλκεται από την αντίδραση, την επανάσταση και παλεύει τι? Τον ίδιο τον εαυτό της. Και όταν ειρηνεύει, τότε έρχεται η γλυκιά απολαβή, η ευτυχία. Πρώτη φορά μας μίλησε τόσο σοβαρά ο παππούς. Ο Ορέστης με κοιτούσε επίμονα, λες και ήθελε να με σηκώσει από το βαθύ μου βούλιαγμα στις μαξιλάρες, στο πέτρινο πάτωμα της σάλας και να πεταχτούμε έξω και να πάρουμε μια ανάσα. Σαν κάποιο προαίσθημα να τον ενόχλησε και εκείνος δεν ήξερε τι. Τρέξαμε στη ρίζα του αγαπημένου μας δέντρου, καθίσαμε κατάχαμα και με αγκάλιασε τόσο σφιχτά όπως αγκάλιαζε η μαυιά μπουκαμβίλια τους ασπρισμένους τοίχους του σπιτιού του, που νόμισα πως θα με πνίξει. Δεν θέλω να χαθούμε ποτέ, μ' ακούς ποτέ, είσαι ο δικός μου άνθρωπος, το άλλο μου μισό. Ήταν από τις λίγες φορές που εκδηλωνόταν και άφηνε να φανούν τα συναισθήματά του. Νιώθαμε τόσο όμορφα οι δυο μας. Οι μέρες όμως κύλησαν γρήγορα και αρχίσαμε να ετοιμαζόμαστε για το ταξίδι της επιστροφής. Ίσα που προλάβαμε να φτάσουμε με το καράβι στο λιμάνι του Πειραιά. Είχαν ειδοποιήσει από το νησί στα γραφεία του λιμενικού για το κακό. Ο παππούς έφυγε. Εκεί, στα ριζά του Αμπελώνα, που αποχαιρετούσε με το τραγούδι του τα γλυκά παιδιά του για τον Τρίγο. Έτσι ήταν και ο Τρίγος της ψυχής του, γλυκός, ανάλαφρος, θα έλεγε κανείς χαρούμενος, γιατί ήταν σόλα του γιωμάτος, έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι. Έπρεπε όμως να γυρίσουμε στο Σβέντμπορκ. Έτσι και έγινε. Ο χειμώνας για την οικογένεια του Ορέστη βαρύς. Η σκιά του παππού χλώμιαζε κάθε εκδήλωση της ζωής τους. Έπρεπε να συνηθίσουν στην ιδέα πως έφυγε από κοντά τους, πως δεν θα τον ξαναδούν. Τους άφησε όμως μεγάλη κληρονομιά. Το καλό όνομα και τη σοφία για τη ζωή στα καμώματα που λίγοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν. Αναπολώ τις στιγμές που μοιράστηκα με αυτόν τον άνθρωπο. Μας ταξίδεψε σε πολέμους, σε μάχες, σε έρωτες και καταστροφές, σε νίκες ελπιδοφόρες, στον όστο που σαν σαράκι κατατρώει τον άνθρωπο που φεύγει από τις ρίζες του, στην πάλη για επιβίωση, στην ομορφιά της μίξης με το άλλο σου μισό. Όλα αυτά μέσα από την αγάπη του κυρίως για τον Όμηρο, μα και τους άλλους αρχαίους Έλληνες δημιουργούς.

0: Η Κερασία Βούσβουρα διαβάζει τρία ποίηματά της.
1: Μποτιλιάρισμα συναισθημάτων. Η άδεια καρέκλα. Πόσο άδεια και μόνη στέκεται η καρέκλα μετά το θάνατο. Κανείς δεν τολμά να καθίσει την άδεια καρέκλα του αγαπημένου πατέρα μετά το φεδιό του. Όλοι κοιτάζονται συνωμοτικά στα μάτια και έτσι, χωρίς να πω τίποτα, κάθισα εγώ και κοιμήθηκα στο κρεβάτι μετά την κηδεία στην πλευρά σου. Η μυρωδιά σου ήταν ακόμη εκεί. 4 Τετάρτου 2020. Έπλυνα τα πιάτα, τα ποτήρια και τα μαχαιροπύρουνα. Τα σκούπισα και τα έβαλα στη θέση τους. Μόνο το μαύρο μαχαίρι άφησα πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Έσβησα τα φώτα και άναψα ένα κερί. Τράβηξα μια καρέκλα, κάθισα και άναψα τσιγάρο. Όταν το τσιγάρο καεί, θα πετάξω ψηλά το μαχαίρι με δύναμη για να γυρίσει πίσω, να καρφωθεί στο λαιμό μου. Ακριβώς εκεί που φουλιάζει αυτός ο κόμπος που δεν με αφήνει να χαρώ τίποτα. 8 Οκτώβου 2020. Πρόσφυγας μωρό. Είμαι πρόσφυγας μωρό. Θα πνιγώ καθώς βουλιάζει η φουσκωτή βάρκα. Είμαι πρόσφυγας μωρό. Θα πεθάνω στα σύνορα από τα χημικά όπλα. Είμαι πρόσφυγας μωρό. Μην νοιάζεσαι. Θα πεθάνω πριν περάσω τα σύνορα. Είμαι πρόσφυγας μωρό. Θα ορκιστούν πάνω στον υγρό μου τάφο. Ήμουν πρόσφυγας μωρό. Κανείς δεν θα με θυμάται. 3 Τρίτου του 2020.

0: Η Μπίλι Βέμι διαβάζει ποίησή της.
1: Η δίψα τους. Έμεινε η δίψα τους γυμνή στο τελευταίο ξέφωτο. Την κουβαλούσαν όπως φορτίο αλάτι μέσα στους ώμους. Όλα τα πομιζά η δίψα μας. Μονομερής τα καταλύει. Στάζει κενό αβάσταχτο εκεί που ήταν πριν το δάσος. Στο τελευταίο ξέφωτο που στάθηκαν, δεν είχαν άλλη κάλυψη. Σαν τον καθρέφτη, τους δέχτηκε η άκρη του νερού. Μες στον καθρέφτη δεν υπήρχαν πρόσωπα. Διακρινόταν όμως καθαρά η δίψα τους. Να προχωρήσουν δεν μπορούν. Το πέρασμά τους χάθηκε. Και κάτι εκεί, στημένο κάθετο, τους αντικρίζει. Μέσα στη νύχτα έγινε αυτή η συνάντηση. Αυτή και αυτό το άλλο αντίκρι. Ακίνητη. Βρέχει και είναι ακίνητη. Και κάποτε από μια αστραπή κατακλυσμένη. Καταλαβαίνουν τώρα πως δεν είναι ο καθένας παρά η δίψα του. Ένα φορτίο αλάτι σε δυο ώμους. Νεαρόν είδωρ. Τους έζησα ολότελα πριν με σφάξουν. Χιόνιζε μέσα στη νύχτα και η κρυμμένη μπάντα ολοένα δυνάμωνε. Ακροβάτες με ρούχα παιδικά κρέμονταν και γιόρταζαν πάνω στο χιόνι. Με σέρνανε και μένα στα εναέρια σύρματα γεμάτη τρόμος στις πρωτόγνωρες ασκήσεις. Λέγοντας το ρολόι δουλεύει και κλέβει όσο ο χρόνος δεν κερδίζεται. Όλη τη νύχτα γιόρταζαν στο νέο χιόνι. Έπειτα πήρα να εξατμίζονται τα σύρματα και τα κορμιά τους. Έβλεπα μόνο τεράστια φυτά, λάχανα και καρπούζια να τεινάζονται στους πάγους ξαφνικά, δυναμωμένα από τη φωνή μου που οι ακροβάτες θάψανε στη γη. Έβλεπα κεραυδιά να απλώνουν φύλλα χλωρά, σαν τις φλογέρες που ξεπετάνε τους ήχους. Το ξημέρωμα η μετάλλαξη είχε γίνει. Ακόμα και η άνοιξη ήταν εκεί. Τότε και το μυαλό των ανθρώπων της πόλης που είχε φύγει έξω από τα τείχη, βράχος, εξόριστος, έλειωσε και άρχισε να κυλάει στην πλαγιά νεαρών είδωρ. Μα ακόμα και τώρα δεν ξυπνούσε παρά όσους δεν κοιμούνταν.

0: Ο Χριστόφορος Λιοντάκης διαβάζει ένα ποίημά του.
1: Μια μέρα σαν τις άλλες. Ξυπνάς και πέφτεις παντού και πουθενά. Αναπνοές μετά τις άπνοιες στον ύπνο. Ύστερα στον καθρέφτη. Ανίον εστικός ως εσφαγμένον. Ένας ανέτιος πυρετός που μυστικά επιμένει σκύβεις πάνω τα γιασεμιά, το δυός μου, τη Φασκομιλιά και τη Λουίζα. Το άραμά τους προσπαθεί να εξημερώσει το θηρίο της θλίψης. Αποφασίζεις έξοδο. Μία διόρατη σκόνη μπλοκάρει την τρυφερότητα από τις νερατζιές. Επιγραφές κρέμονται σαν αυτόχειρες. Ακροκέραμα ανάμεσα σε πράσινα και κίτρινα χορτάρια. Ετοιμόρροπες ιδέες και κτίσματα καταφάσκουν στο παρέρχεστε. Γευματίζεις με τη φρίκη των πολύπαθων τείχων. Ακατάλληλα γραφήματα, βαψίματα, βιασμοί, άναρχο παλίμψιστο, ανεξέλεγκτη κάβλα, μετέωρη τελικά. Ή μήπως τύχη ταγμένη για την εκτόνωση της εποχής. Μηχανόβιοι εκπέμπουν έπαρση και καυσαέρια, όμως διακινδυνεύουν και ίσως κάποτε σώζονται. Ενιγματικά πρόσωπα υπόσχονται, οφθαλμόλουτρα ιαματικά, πλουραλισμός του φαίναστα. Στην πλατεία κάποιος διαβάζει Τσόμσκι. Πιο πέρα ξεφυλίζουν Ρομπεσπιέρο, τρομοκρατία και αρετή. Κάποιοι γελούν και είναι για γέλια όσοι δεν γελούν. Μετανάστες γερμένοι πάνω από κάτω σκουπιδιών. Περιπλανόμενα κορμιά, αναργούμενα από τις αισθήσεις τους, κυνηγούν το άφθαστο ξοδεύοντας την παρουσία τους στη βία. Ελεήμονα χαμόγελα και ένα χάδι από αόρατο χέρι. Προχωρώντας η περιέργεια μεγαλώνει. Παρέα πάνε η ευθυμία του καθημερινού με τη δυστυχία του εθισμού. Νισταγμένες ψυχές παραδομένες στην ακιδεία της ντρόγκας. Η μέρα αυτή, μια από εδώ, μια από εκεί, σε πάει.

επέμενε. Επέμενε. Επέμενα κι εγώ μαζί της. Συλλογιζόταν κάτι που έμοιαζε σημαντικό και κοιτούσε επίμονα τα χέρια μου. Συλλογιζόμουν κι εγώ τι θα μπορούσα να της πω. Καθόμασταν αντικριστά δίπλα στο παράθυρο του φωτογωγού. Γύρω μας υπήρχε ησυχία και τάξη. Βρισκόμασταν μια φορά την εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα, στις ίδιες θέσεις, δίπλα στο φωτογωγό. Για να γνωρίζει την ημέρα της συνάντησής μας, αναρτήσαμε στον τοίχο ένα ημερολόγιο με όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Εδώ και αρκετή ώρα τοποθετούσε 13 άδεια γυάλινα βαζάκια μέσα σε ένα χάρτινο κουτί. Μια θέση έμενε κενή. Τα έβγαζε και άρχιζε πάλι την τοποθέτηση. Η ίδια θέση στο κουτί παρέμενε κενή.

μια θέση λοιπόν έμενε κενή. Τα έβγαζε και άρχιζε πάλι την τοποθέτηση. Η ίδια θέση στο κουτί παρέμενε κενή. Νομίζω πως αυτή η ατέλεια της προξενούσε κάποια ταραχή, γιατί σηκωνόταν, πήγαινε να πει κάτι, αλλά τελικά σιωπούσε. Και ξεκινούσε την ίδια διαδικασία από την αρχή. Εγώ ακόμα συλλογιζόμουν τι θα μπορούσα να της πω. Μετά συνέβη ένα μικρό θαύμα. Για μια στιγμή με κοίταξε και μου είπε: «Θέλει να περάσει ο χρόνος». «Μα ο χρόνος περνά έτσι κι αλλιώς», της απάντησα. Φάνηκε να συνέφιαζε από το ανεπάντεχο εμπόδιο στην επιθυμία της. «Θέλει να περάσει τώρα». Και παίρνοντας το μολύβι της, τράβηξε ένα εύκολο χ σε όλη τη σελίδα του ημερολογίου. Έμοιαζε κάπως ανακουφισμένη. Στο φωταγωγό ο χρόνος κυλούσε κανονικά. «Πέρασε. Τώρα θέλει να φτιάξει καινούριο χρόνο για να περάσει κι αυτός». Προσπάθησα να της εξηγήσω πως ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα όταν τον διαγράφει. Συνέφιασε ξανά, διαπιστώντας ίσως τη συνέπεια της διαγραφής. Έχασε κάτι που το είχε καρφιτσωμένο στον τοίχο, χωρίς να ξέρει πώς θα το επανακτήσει. «Μα είναι πολύ νωρίς για να περνάει τόσο γρήγορα». «Μα είναι πολύ νωρίς για να περνάει τόσο γρήγορα». «Είναι πολύ νωρίς». Θύμωσε και ξεκίνησε μια ηχολαλία στην οποία βυθιζόταν κάθε φορά που ήθελε να ξεφύγει από κάποια συνέπεια. Κάρφωνε το μολύβι στο χέρι της, τιμωρώντας και τα δύο για το σβήσιμο του χρόνου. Την αγκάλιασα για να αποτρέψω τον αυτοτραυματισμό της, μιλώντας της ήρεμα και προσέχοντας μην ακουμπήσω το κεφάλι και τα αυτιά της. «Ο χρόνος δεν εξαρτάται από το μολύβι σου», της είπα. Τη λάτρευα, γιατί με μια μικρή σκανταλιά μπορούσε να επιδιορθώσει τη μεγαλύτερη απώλεια. Σε λίγο ηρέμησε. «Θα δώσεις το δικό σου. Όταν φτιάξουμε καινούργιο ημερολόγιο θα σου τον επιστρέψω». Φεύγοντας, της άφησε το ρολόι μου. «Αν θελήσεις πάλι να περάσει ο χρόνος, πέταξέ το από το φωταγωγό», της είπα. «Την άλλη εβδομάδα θα φτιάξουμε καινούργιο».

επέμενε. Επέμενα κι εγώ μαζί της. Καθόμασταν στις ίδιες καρέκλες δίπλα στο φωτογωγό. Αυτή τη φορά επέλεξα να εστιάσει το βλέμμα της στο κύμα που της είχα φέρει την προηγούμενη εβδομάδα. Τότε της είχα πει όταν το κοιτάζω να πηγαίνει μια αριστερά και έδειξα προς τα αριστερά και μια δεξιά και έδειξα προς τα δεξιά, φαντάζομαι πως ταξιδεύω επάνω του και αυτό με ηρεμεί. Είχε γαρτζώσει τα μάτια της στο ανοιχτό κουτί και περίμενε. Το κύμα μπροστά μας ταξίδευε μέσα στη γυάλινη θήκη του. Η τραμπάλα στη βάση του το έγερνε αριστερά και δεξιά και κάθε φορά έσκυγε στη μια πλευρά πριν γυρίσει την αντίθετη κατεύθυνση. Ταξιδεύει. Έγερνε το κεφάλι της με τη φορά του κύματος, απορροφημένη στη βλεμματική επαφή της. Είχε εισέλθει στο λήκτισμα της τραμπάλας ενός κύματος σε βαθύ μπλε. Είχα εισέλθει κι εγώ. Ο φωταγωγός παρέμενε ακίνητος. Θα φτάσει. Αυτό είναι σίγουρο, της χαμογέλασα. Δεν ξέρω όμως πού, ούτε πότε. Αυτή η αβεβαιότητα νομίζω πως την τάραξε. Σκόπιμα την προκαλούσα κάποιες μικρές ανησυχίες για να την καθησυχάζω μετά. Να γνωρίζει ότι όλα μπορούν να είναι ομαλά, όπως ένα κύμα. Ανέμενα επίσης τακτικές ηχολαλίες της που σήμαιναν ότι με προσέχει και με θυμάται. Βάρθηκα σε λίγο να της διδάξω μια λευκή κουκίδα πάνω στο κύμα που ήταν ένα καράβι. Όλη αυτήν την εβδομάδα θα ταξιδεύουμε πάνω του, της είπα πριν φύγω. Αριστερά ή δεξιά? Δεν έχει σημασία. Θέλω μόνο να το κοιτάς. Για το ταξίδι πρέπει να είσαι ήρεμη. Την άλλη εβδομάδα που θα ξαναβρεθούμε θα φτάσουμε. Για να με χαιρετήσει μου μίλησε στον πρώτο ενικό.

επέμενε. Επέμενα κι εγώ μαζί της. Καθισμένοι στις καρέκλες μας δίπλα στο φωταγωγό, κοιτούσαμε το σημείο του τοίχου απέναντι από το ημερολόγιο. Εκεί είχαμε στερεώσει με πινέζα ένα χαρτί με ένα μεγάλο έψιλον. Μου αρέσει το έψιλον γιατί μένει ανοιχτό στην Ανατολή. Ξεκινούσαμε την αλφαβήτα πάντα από το έψιλον. Της μάθαινα το εδώ και το εκεί, δείχνοντας γύρω μας και μακριά το εντός και το εκτός, σημαδεύοντας έξω από το φωταγωγό και μέσα στο σώμα της. Το έτσι, το εντάξει και τα βοηθητικά ρήματα χρησιμοποιώντας κατευναστικές χειρονομίες. «Εγώ έχω εσένα», της είπα για παράδειγμα. «Εσύ έχεις εμένα». Κοιτούσε το χαρτί και το έψιλον. «Εγώ είναι εσύ». «Εγώ είναι εσύ». Κούνησε το κεφάλι μου. «Εγώ», της είπα και έδειξε εμένα, και «εσύ» και την έδειξε. Φάνηκε να ταράζεται από τον διαχωρισμό των εαυτών μας. Δεν ανεχόταν αυτόν τον διεισμό, την ύπαρξη κάποιου άλλου εκεί, εκτός. Ήθελε τον κόσμο μέσα της, αυτό που βλέπει να είναι, αυτό που αισθάνεται και αυτό που αισθάνεται, αυτό που βλέπει. Επαναλάμβανε συνεχώς «εγώ», δείχνοντας εμένα. Είχε εντοπίσει μια συνέπεια σε αυτό. Την είχα εντοπίσει κι εγώ. Προσπάθησα να την επαναφέρω. Συμμετείχα στην χοραλία της λέγοντας «εσύ» και δείχνοντας την κάθε φορά που έλεγε «εγώ» και με έδειχνε. Αρνήθηκε τη μετάβαση. Από το εγώ της στο εσύ, από το εντός της στο εκτός. Ο φωταγωγός έμενε αμέτωχος. Σε αυτόν ακριβώς το λαβύρινθο αναζήτησε διέξοδο στην πινέζα. Σηκώθηκε και γύρισε το χαρτί στον τοίχο, μετατρέποντας το «ε» σε «ωμέγα». «Ωραία». «Ωραία». «Ωραία». Ανακουφίστηκε. Αισθανόταν όμορφα με το «ωμέγα». Ήταν καθησυχαστικό έτσι όπως κοιτούσε ήρεμο προς το ταβάνι και όχι προς κάποια ακαθόριστη ανατολή. Ήξερε να χαμογελάει όταν έδινε λύση μόνη της. Της χαμογέλασα κι εγώ. «Την επόμενη εβδομάδα δεν θα βρεθούμε όπως συνήθως», της είπα. «Θα είμαι εδώ».

Επέμενα κι εγώ μαζί της. Οι μέρες είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν, όπως και η αναμονή για τις συναντήσεις μας. Το απόγευμα είχε ακόμα λίγο φως. Σηκώθηκα από την καρέκλα μου και μισάνοιξα το παράθυρο του φωταγωγού. Μπήκε μια άβρα πρώιμη ζέστης. «Η άνοιξη είναι η πρώτη εποχή του χρόνου», της είπα. Κοίταξε το ημερολόγιο στον τοίχο και μετά το ανοιχτό παράθυρο. «Η άνοιξη είναι απόγευμα». Είχα συνηθίσει πια την άμεση σύνδεση των γεγονότων που σύναπτε το μυαλό της. Την εκπαίδευα και με εκπαίδευε. Η άνοιξη ήταν στο φωταγωγό και αυτό της αρκούσε για να κατανοήσει μια ολόκληρη εποχή. Αρχίζει η άνοιξη. Αρχίζει η άνοιξη στο βόρειο ημισφαίριο, της είπα, γιατί στο νότιο είναι ακόμα χειμώνας. Με κοίταξε με ένα βλέμμα αποδοχής. Συνήθιζε και αυτή στις αντιθέσεις. Έδεσε τα χέρια της στα γόνατα, όπως έκανε σε στιγμές ηρεμίας, και στράφηκε προς την εξώπορτα στο βάθος του χολ. Χειμώνας. Χειμώνας. Δεν γίνεται να έχουμε ταυτόχρονα άνοιξη και χειμώνα στο διαμέρισμα, της είπα. Ούτε τώρα ταράχτηκε από τον ετεροχρονισμό των εποχών. Γι' αυτήν ο κόσμος ήταν στο διαμέρισμα και οι εποχές εντοπισμένες σε αυτό το απόγευμα. Ο φωταγωγός συμφώνησε μαζί της και μύριζε άνοιξη, εμποτισμένη με μούχλα και λίγη υγρασία. Όταν θέλαμε την άνοιξη, κοιτούσαμε το φωταγωγό. Για το χειμώνα γυρίζαμε το βλέμμα μας στην εξώπορτα. Πριν φύγω, βγάλαμε ένα άδειο βάζο και το αφήσαμε να περιμένει στο πάτωμα. Την επόμενη εβδομάδα η άνοιξη, ανυφίστατο, θα άνθιζε.

Επέμενε κι εγώ μαζί της, καθισμένη στις καρέκλες μας δίπλα στο φωταγωγό, παρατηρούσαμε μια υδρόγειο σφαίρα που είχα τοποθετήσει μπροστά μας. Της έδειξα με το δάχτυλό μου που βρισκόμασταν. «Η γη είναι στρογγυλή», της είπα. «Στη πίσω πλευρά της σφαίρας, η αθέατη, βρίσκεται η Αυστραλία». Κοίταξε απορριμμένη. Όταν προσπαθούσε να κατανοήσει κάτι, τα μάτια σας άλλαζαν πορεία και εστίαζαν κάπου μακριά. Τότε αποκτούσε ένα βλέμμα διεισδυτικό το οποίο διέσχιζε τα αντικείμενα και σταματούσε συνήθως στο βάθος του φωταγωγού. «Μην ανησυχήστηκα», της ήχασα. «Πίσω απ' όλα βλέπεις κρύβεται μια αθέατη πλευρά και πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν πολλές. Ακόμα και αυτό το διαμέρισμα έχει μια αθέατη πλευρά. Και εσύ, όπως και εγώ». Η πολυπλοκότητα του κόσμου αναδύθηκε στο μυαλό της και της προκάλεσε την ταραχή που είχα μάθει πια να περιμένω. Ακούμπησε την παλάμη της στην υδρόγειο σφαίρα και με στερεοτυπικές χειρονομίες και αιμονή

Της χαμογέλασα κι εγώ. Ο φωταγωγός θα πρέπει να είναι πολύ μακριά, της απάντησα. Είχα εντοπίσει μια μικρή λευκή κοιλίδα στην επιφάνεια της υδρογείου. Με αυτό το σύννεφο μπορούμε να ταξιδέψουμε στην Αυστραλία, της είπα, και να κρυφτούμε στην αθέατη πλευρά. Σηκώθηκε και πλησίασε το φωταγωγό. Τον πλησίασα κι εγώ. Κρεμάσαμε τα κεφάλια μας έξω από το παράθυρο και κοιτάξαμε την Αυστραλία. Επέμενε. Επέμενα κι εγώ μαζί της. Περιμέναμε σιωπηλή καθισμένη στις καρέκλες μας. Λυκνιζόταν μπρος πίσω και με κοιτούσε κάποιες στιγμές με το περιφερειακό της βλέμμα πριν το επιστρέψει ξανά κάπου αόριστα. Από όσα είχαμε πει ή κάνει, δεν υπήρχε κάτι που να μην το θυμόταν ή να μην το μπορούσε, αρκεί να της έδειχνα τον τρόπο. Τα είχε όλα σχεδιασμένα σε ένα ξεχωριστό χάρτη του μυαλού της, ασφαλισμένα, σε έναν τόπο που μόνο εκείνη μπορούσε να βρεθεί. Στις τακτικές μας συναντήσεις ήταν όλα προβλέψιμα. Η ρουτίνα της με την τακτοποίηση των γυάλινων βάζων και των παιχνιδιών της, αλλά και η συλληπτική της αδράνεια, οι άτυπες μορφές λαβής ή το απαλό άγγιγμα με τις άκρες των δακτύλων της επιφάνειες, η προσκόλληση στο ελάχιστο φως του φωταγωγού και οι περιοδικές ηχολαλίες της. Ακόμα και κάποιες σκόρπιες διαταραχές αυτής της προβλεψιμότητας αποτελούσαν μέρος των συναντησιών μας. Έτσι μαθαίναμε ο ένας τον άλλον. Έτσι. Μετά από αρκετή ώρα αφωνίας και ενώ συνέχιζε να λυκνίζεται, της είπα: «Σε λίγο καιρό θα σταματήσουμε να βρισκόμαστε». Το βλέμμα της γυρνούσε και έφευγε. Ήξερε ότι ταράχτηκε όταν άρχισε να φτερουγίζει τα χέρια της αναπηδώντας την καρέκλα. Ήταν ένας τρόπος αυτός για να αποκλείσει ό,τι την επιβάρυνε, για να μου δείξει ότι δεν ήθελε να ακούσει. Φτερουγίζοντας με ρώτησε: «Σε πόσα ημερολόγια?» «Σε πόσα ημερολόγια?» «Σε πόσα ημερολόγια?» «Σε αυτό που έχουμε κρεμάσει στον τοίχο», της απάντησα. «Όταν περάσει αυτός ο μήνας θα σταματήσουμε κι εμείς». Έπισε το χέρι της και το έσυρα πάνω στο ημερολόγιο. Το υπόλοιπο σώμα της στάθηκε τότε ακίνητο. Στάθηκα ακίνητος κι εγώ. Έτσι, ακίνητη, μπροστά στο ημερολόγιο, ηρεμήσαμε. Πριν φύγω, μου έδωσε ένα από τα άδεια γυάλινα βαζάκια της. Μια ακόμα θέση στο κουτί τους θα έμενε καινή.

Επέμενε. Επέμενα κι εγώ μαζί της. Πρώτα ανάψαμε το φως καθώς σκοτίνιαζε στο διαμέρισμα και μετά απομακρύναμε τις καρέκλες μας από το παράθυρο. Στο κενό που δημιουργήθηκε μου είπε «Άκου». Άκουσα. Στην αρχή νόμισα ότι ανάσαινε ο φωταγωγός. Όταν συνήθισα στην ησυχία κατάλαβα ότι μου ζητούσε να ακούσω κάτι που σκεφτόταν. «Ακούω το κενό», της είπα, «τον ήχο από το βάζο που λείπει στο κουτί σου». «Τι ήχο κάνει?» Τραγουδήσαμε μαζί δύο παράφωνες μελωδίες που απορροφήθηκαν από το φωταγωγό. Μετά σιώπησε. Σιώπησα κι εγώ. Για πάντα.

εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο 6 με 7 το απόγευμα στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3.

Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μουσιού.

Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
2: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα βιβλίο που αναλύει με εξαιρετικό τρόπο τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τις παγίδες του θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Έχει τίτλο «Η κοινωνία της κόπωσης». Το υπογράφει ο νοτιοκορεάτης φιλόσοφος Byung Chul Han και στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όπερα σε μετάφραση του Ανδρέα Κράουζε. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, η κοινωνία της κόπωσης είναι ουσιαστικά η κοινωνία της επίδοσης. Είναι το πεδίο όπου το άτομο αυτοεγκλωβίζεται στο ατελείωτο και βασανιστικό κυνήγι της μέγιστης απόδοσης σε όλους τους τομείς της ζωής του, εξυπηρετώντας οικειοθελώς εκείνους που ορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Κουβαλώντας την ανακουφιστική ψευδαίσθηση ότι ο ίδιος έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής, ο σύγχρονος άνθρωπος κινείται με αυταρέσκεια και αυξημένη ταχύτητα βεβαίως σε έναν ημάντα τρόμου που τον οδηγεί μοιραία στη σύγκρουση με τον ίδιο του τον εαυτό, στην κατάθλιψη που προκαλεί η αδυναμία κατάκτησης του στόχου. Στη σύγχρονη εποχή, διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, παρά το γεγονός ότι οι αληθινές αλυσίδες έχουν εκλείψει, παρατηρούμε να δημιουργείται ένας νέος τύπος σκλάβου. Είναι ο άνθρωπος που υποβάλλει τον εαυτό του σε εθελοντική εξάντληση. Στην κοινωνία της κόπωσης, σε αυτό το βιβλίο που έγινε πραγματικά best seller σε πάρα πολλές χώρες, ο διάσημος φιλόσοφος εκθέτει τους λόγους αυτής της αφύσικης συμπεριφοράς και εξηγεί με ποιο τρόπο οι κοινωνίες μας έχουν πέσει θύματα της κατάχρησης μίας και μόνο έννοιας, της έννοιας της θετικότητας. Η έννοια αυτή, υποβοηθούμενη από την ψευδαίσθηση της ελευθερίας επιλογής, παράγει κουρασμένους, αποτυχημένους και καταθλιπτικούς ανθρώπους. Ο Byung Chul Han τεκμηριώνει το πώς ο σύγχρονος σκλάβος έχει σε μεγάλο βαθμό επιλέξει ο ίδιος την υποδούλωσή του, προκειμένου να εξασφαλίσει την ελάχιστα ενδιαφέρουσα και απολύτως κενή επιβίωσή του. Ακριβώς όπως η κοινωνία της πειθαρχίας του Φουκώ παράγει τρελούς και εγκληματίες, έτσι και η κοινωνία της θετικότητας, υιοθετώντας το σλόγγαν «Yes, we can», ανάγει την αυτοεκμετάλλευση σε κυρίαρχη συμπεριφορά.

Πάμε λοιπόν να μοιραστούμε σήμερα κάποια βασικά σημεία από αυτήν την πολύ βαθιά και ενδιαφέρουσα ανάλυση της κοινωνίας του burnout, όπως την ονομάζει ο συγγραφέας του βιβλίου. Σε ένα πολύ μυστηριώδες αφήγημά του, γράφει ο Μπιούν Τσουλ Χάν, ο Κάφκα επιχειρεί να επανερμηνεύσει το μύθο του Προμηθέα. Η πρώτη του απόπειρα καταγράφεται στο εξής απόσπασμα. «Οι θεοί κουράστηκαν, οι αετοί κουράστηκαν, η πληγή κουρασμένη επουλώθηκε». Θα επανερμήνευα διαφορετικά αυτό το μύθο και θα τον διασκεύαζα σε μια σκηνή που παίζεται μέσα στο ίδιο το σημερινό επιδοσιακό υποκείμενο, βίαιο απέναντι στον εαυτό του και σε πόλεμο με τον εαυτό του. Ως γνωστόν, ο Προμηθέας, δίνοντας τους ανθρώπους τη φωτιά, τους έδωσε και την εργασία. Σήμερα, το επιδοσιακό υποκείμενο νομίζει ότι είναι ελεύθερο, αλλά στην πραγματικότητα είναι αλυσοδεμένο, σαν τον Προμηθέα. Ένας αετός κατασπαράζει το σηκώτη του που μετά αναπλάθεται. Αν θεωρήσουμε ότι αυτός ο αετός είναι το alter ego του, τότε η σχέση μεταξύ Προμηθέα και αετού δεν μπορεί παρά να είναι σχέση αυτοεκμετάλλευσης. Λέγεται ότι ο πόνος στο σηκώτη, το οποίο από μόνο του δεν αισθάνεται πόνο, είναι κόπωση. Ο Προμηθέας, υποκείμενο που εκμεταλλεύεται τον εαυτό του, έχει καταληφθεί από μια μεγάλη κόπωση. Η κόπωση του εγώ, κόπωση κατά μόνας, είναι μια κόπωση χωρίς κόσμο. Φτωχαίνει και καταστρέφει τον κόσμο. Απομονώνει, καταστρέφει κάθε σχέση με τον άλλο υπέρ μιας ναρκισιστικής σχέσης με τον εαυτό. Η σημερινή κοινωνία είναι μια κοινωνία της επίδοσης που αποφορτώνεται όλο και περισσότερο την αρνητικότητα των απαγορεύσεων και των εντολών και θέλει να θεωρείται κοινωνία της ελευθερίας. Το ρήμα που χαρακτηρίζει την κοινωνία της επίδοσης δεν είναι πια το φροηδικό πρέπει, αλλά το μπορώ.

Η κοινωνία της πειθαρχίας λοιπόν του Φουκώ, που αποτελούνταν από νοσοκομεία, ψυχιατρικά άσυλα, φυλακές, στρατόπεδα και εργοστάσια, δεν είναι πια η κοινωνία του σήμερα. Έχει αντικατασταθεί από μια τελείως διαφορετική κοινωνία, μια κοινωνία γυμναστηρίων, πύργων με γραφεία, τραπεζών, αεροδρομίων, εμπορικών κέντρων και γενετικών εργαστηρίων. Η κοινωνία του 21ου αιώνα δεν είναι πια κοινωνία της πειθαρχίας, αλλά κοινωνία της επίδοσης. Τα δε άτομα που τη συγκροτούν δεν λέγονται πια υπάκουα υποκείμενα, αλλά επιδοσιακά υποκείμενα. Είναι επιχειρηματίες του εαυτού τους. Το απεριόριστο μπορώ είναι το θετικό ρήμα της κοινωνίας της επίδοσης. Ο συλλογικός πληθυντικός του, η κατάφαση «Yes, we can», αποδίδει με ακρίβεια το θετικό χαρακτήρα της κοινωνίας της επίδοσης. Οι απαγορεύσεις, οι κανόνες και οι νόμοι έχουν δώσει τη θέση τους στα project, στις πρωτοβουλίες και στα κίνητρα. Η κοινωνία της πειθαρχίας εξακολουθεί να διέπεται από το όχι. Η αρνητικότητά της παράγει τρελούς και εγκληματίες. Η κοινωνία της επίδοσης αντιθέτως γεννά καταθλιπτικούς και αποτυχημένους. Κανένας δεν μπορεί πια να υποδείξει στο άτομο τον τρόπο που θα διαλέξει να ζει. Όμως ο Νίτσε θα έλεγε πως αυτός ο τύπος ανθρώπου που επίκειται να γίνει πραγματικότητα της μάζας δεν είναι ένας κυρίαρχος υπεράνθρωπος, αλλά ο έσχατος άνθρωπος που δεν κάνει πια τίποτε άλλο πέρα από το να εργάζεται. Αυτός ο νέος τύπος ανθρώπου που είναι απροστάτευτα εκτεθειμένος στο πλεώνασμα θετικότητας δεν είναι διόλου κυρίαρχος. Το καταθλιπτικό άτομο εκμεταλλεύεται τον εαυτό του και μάλιστα οικειοθελώς, χωρίς έξωθεν εξαναγκασμούς. Είναι ταυτόχρονα θήτης και θύμα. Η κατάθλιψη ξεσπάει τη στιγμή όπου το επιδοσιακό υποκείμενο δεν μπορεί πια να μπορεί. Η κατάθλιψη είναι προπάντων κόπωση του κατορθώνω και του μπορώ. Το παράπονο του καταθλιπτικού ατόμου πως τίποτα δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν μόνο σε μια κοινωνία που πιστεύει πως τίποτα δεν είναι αδύνατον. Το «δεν μπορώ πια να μπορώ» οδηγεί σε μια καταστροφική αυτομομφή και αυτοεπιθετικότητα. Το επιδοσιακό υποκείμενο βρίσκεται σε πόλεμο με τον εαυτό του. Ο καταθλιπτικός είναι ο ανάπηρος αυτού του εσωτερικευμένου πολέμου. Η κατάθλιψη, καταλήγει ο συγγραφέας, είναι η αρρώστια μιας κοινωνίας που πάσχει από πλεώνασμα θετικότητας και αντικατοπτρίζει μια ανθρωπότητα που βρίσκεται σε πόλεμο με τον ίδιο της τον εαυτό.

Το έργο που επιτελεί το φροηδικό εγώ συνίσταται κυρίως στην εκπλήρωση ενός καθήκοντος, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου. Το επιδοσιακό υποκείμενο της ύστερης νεωτερικότητας δεν εκτελεί κάποιο καθήκον. Οι αρχές του δεν είναι η υπακοή, ο νόμος, το καθήκον, αλλά η ελευθερία, η επιθυμία και οι κλήσεις του. Προπάντων, αυτό που προσδοκά από την εργασία του είναι να αποκομίσει ειδονή. Η εργασία του είναι ευχαρίστηση. Δεν δρά πλέον υπό τις διαταγές του άλλου, δεν ακούει παρά τον εαυτό του, αφού καλείται να γίνει επιχειρηματίας του εαυτού του. Έτσι, απαλλάσσεται από την αρνητικότητα του δεσποτικού άλλου. Πάντως, αυτή η ελευθερία από τον άλλο δεν είναι μόνο χειραφετική και απελευθερωτική. Η διαλεκτική της ελευθερίας συνίσταται στην ανάπτυξη νέων εξαναγκασμών. Η ελευθερία από τον άλλο μετατρέπεται σε μια ναρκισσιστική σχέση με τον εαυτό, που ευθύνεται για πολλές ψυχικές διαταραχές του σημερινού επιδοσιακού υποκειμένου. Η έλλειψη σχέσης με τον άλλο προκαλεί μια κρίση ανταμοιβής. Η ανταμοιβή, παύλα αναγνώριση, προϋποθέτει την εξουσία του άλλου ή κάποιου τρίτου. Δεν νοείται ανταμοιβή του εαυτού σου ή αναγνώριση του εαυτού σου. Για τον Καντ, ο Θεός αντιπροσωπεύει την αρχή της ανταμοιβής. Αναγνωρίζει και επιβραβεύει την ηθική αρετή. Καθώς η δομή της ανταμοιβής έχει κλονιστεί, το επιδοσιακό υποκείμενο αισθάνεται υποχρεωμένο να αποδίδει όλο και πιο πολύ. Η έλλειψη σχέσης με τον άλλο είναι κατά συνέπεια η θεμελιώδης συνθήκη για την πιθανή ύπαρξη μιας κρίσης ανταμοιβής. Οι σημερινές σχέσεις παραγωγής είναι επίσης συνυπεύθυνες για αυτή την κρίση. Δεν υπάρχει πια οριστικό έργο, αποτέλεσμα περατωμένης εργασίας, ακριβώς επειδή σήμερα οι σχέσεις παραγωγής εμποδίζουν την περάτωση του έργου. Σήμερα πολύ περισσότερο από όσο παλιά εργαζόμαστε μάλλον αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά. Μας λείπουν οριστικές μορφές με αρχή και τέλος. Το εγώ στην ύστερη νεωτερικότητα είναι χωρίς χαρακτήρα, λέει ο Μπιούν Τσουλ Χάν σε κάποιο άλλο σημείο του βιβλίου. Ο Καρλ Σμιτ λέει πως το να έχεις πάνω από ένα πραγματικούς εχθρούς είναι ένδειξη εσωτερικού διχασμού. Το ίδιο τότε ισχύει και ως προς τους φίλους. Κατά τον Σμιτ, το να έχεις πάνω από έναν πραγματικούς φίλους μπορεί να είναι ένδειξη απουσίας χαρακτήρα και μορφής. Οι πολλαπλοί φίλοι στο Facebook θα το χρησιμεύαν ως μία ακόμη ένδειξη για την απουσία χαρακτήρα και μορφής του εγώ στην ύστερη νεωτερικότητα. Για να το πούμε θετικά, αυτό το άτομο χωρίς χαρακτήρα αποκαλείται ευέλικτο, αφού είναι σε θέση να αποδεχθεί κάθε μορφή, κάθε ρόλο, κάθε καθήκον. Αυτή η απουσία μορφής ή αυτή η ευελιξία αυξάνει κατά πολύ την οικονομική αποδοτικότητα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Λοιπόν, έχω την ταπεινή άποψη ότι εάν δεν το έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο, θα πρέπει να μπει στη λίστα των βιβλίων που σκοπεύετε να διαβάσετε, διότι περιγράφει με ένα μοναδικό τρόπο πώς έχουμε φτάσει στο σημείο να υπονομεύουμε την ίδια μας τη ζωή, την ελευθερία μας, τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, σε αυτόν τον ημάντα στον οποίο τρέχουμε ως χάμστερ καθημερινώς. Και βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί τυχαία, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε όλοι. Και σήμερα μιλάμε γι' αυτό σε αυτή την εκπομπή μέσα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Η κοινωνία της κόπωσης». Μετρά περίπου 10 χρόνια που βρίσκεται στα ελληνικά βιβλιοπωλεία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όπερα σε μετάφραση του Ανδρέα Κράουζε και βεβαίως συγγραφέας του είναι ο φιλόσοφος Μπιούν Τσουλ Χάν. Το εξαντλημένο καταθλιπτικό επιδοσιακό υποκείμενο φθήρεται κατά κάποιον τρόπο από τον εαυτό του, υποστηρίζει ο συγγραφέας. Είναι κουρασμένο, εξουθενωμένο από τον εαυτό του, από τον πόλεμο που διεξάγει κατά του εαυτού του. Αν ή μπορώ να βγει από τον εαυτό του, να είναι εκτός, να εγκαταλείψει τον εαυτό του προς τον άλλο, προς τον κόσμο, γαντζώνεται στον εαυτό του. Και αυτό, όλος παραδόξως, καταλήγει στην σκαφή και την κένωση του εαυτού. Το υποκείμενο φθήρεται σαν να ήταν μέσα σε ένα τροχό του χάμστερ που γυρίζει όλο και πιο γρήγορα γύρω από τον εαυτό του. Ακόμα και τα νέα μέσα και τεχνικές της επικοινωνίας φθήρουν το «είναι για τον άλλο». Ο εικονικός κόσμος στερείται ετερότητας και ικανότητας αντίστασης. Στους εικονικούς χώρους το εγώ μπορεί να κινείται χωρίς να τηρείται η αρχή της πραγματικότητας ως αρχή της ετερότητας και της αντίστασης. Στους φαντασιακούς χώρους της εικονικότητας το ναρκισιστικό εγώ συναντά κυρίως τον εαυτό του. Η εικονικοποίηση και η ψηφιοποίηση απαλήφουν όλο και πιο πολύ το πραγματικό, το οποίο διακρίνεται κυρίως για την ικανότητά του να αντιστέκεται. Το πραγματικό δεν μας κρατάει μόνο με την έννοια της στάσης και της αντίστασης, αλλά είναι και ένα στήριγμα. Τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα δεν καθορίζονται πλέον από τον απαρχαιωμένο για μας ανταγωνισμό μεταξύ ιδεολογιών και τάξεων. Όμως η θετικοποίηση της κοινωνίας δεν καταργεί τη βία. Η βία δεν εκπηγάζει μόνο από την αρνητικότητα του ανταγωνισμού ή της σύγκρουσης, αλλά και από τη θετικότητα της συνένεσης. Αυτή τη στιγμή, ο ολοκληρωτισμός του κεφαλαίου, που δείχνει να απορροφά τα πάντα, αντιπροσωπεύει μία συνενετική βία. Το γεγονός ότι σήμερα δεν είναι οι ομάδες, οι ιδεολογίες ή οι τάξεις που παλεύουν μεταξύ τους, αλλά τα άτομα, δεν είναι τόσο καθοριστικό ως προς την κρίση του επιδοσιακού υποκειμένου. Καθ' αυτό προβληματικός δεν είναι ο ατομικός ανταγωνισμός, αλλά η αυτοαναφορικότητά του που τον οξύνει σε σημείο που γίνεται απόλυτος. Το επιδοσιακό υποκείμενο βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τον εαυτό του και υποκύπτει στον ολέθριο εξαναγκασμό να πρέπει συνεχώς να τον υπερβαίνει, να προσπερνάει και την ίδια του τη σκιά. Αυτός ο αυτοεξαναγκασμός που παρουσιάζεται ως ελευθερία καταλήγει μοιραίος.

Έχω την αίσθηση ότι ελάχιστοι θα ήταν εκείνοι που θα διαφωνούσαν ότι η μικρή, νομίζω, μειοψηφία των ανθρώπων που αρνείται να μπει σε αυτή τη λογική της επίδοσης είναι θύμα ενός ακραίου κοινωνικού ρατσισμού, μιας άρνευ προηγουμένου περιθωριοποίησης. Εάν κάποιος τολμήσει να πάει κόντρα σε αυτή τη λογική του «πρέπει να μπορώ» για να είμαι αποδεκτός, τότε πραγματικά νομίζω ότι η ζωή του γίνεται πάρα πολύ δύσκολη, να το πω πάρα πολύ απλά. Ο εξωτερικός εξαναγκασμός, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, αντικαθίσταται από έναν εσωτερικό που παρουσιάζεται ως ελευθερία. Αυτή η εξέλιξη είναι στενά συνδεδεμένη με την καπιταλιστική συνθήκη παραγωγής. Μετά από ένα ορισμένο επίπεδο παραγωγής, η αυτοεκμετάλλευση είναι κατ' ουσία πιο αποτελεσματική, πολύ πιο αποδοτική από ό,τι θα ήταν η εκμετάλλευση από ένα τρίτο. Γιατί? Γιατί συνοδεύεται από το συναίσθημα της ελευθερίας. Η κοινωνία της επίδοσης είναι μια κοινωνία της αυτοεκμετάλλευσης. Το επιδοσιακό υποκείμενο εκμεταλλεύεται τον εαυτό του ώσπου να αναλωθεί εντελώς. Αναπτύσσεται μια αυτοεπιθετικότητα που αρκετές φορές οξύνεται ως τη βία της αυτοκτονίας. Η προβολή αποκαλύπτεται βολή, που το επιδοσιακό υποκείμενο στρέφει κατά του εαυτού του. Το ιδανικό εγώ μπροστά στο πραγματικό εγώ δείχνει αποτυχημένο, τσακισμένο και αναλώνεται στις αυτομομφές. Το εγώ διεξάγει πόλεμο κατά του εαυτού του. Η κοινωνία της θετικότητας που νομίζω ότι έχει απαλλαγεί από όλους τους εξωτερικούς εξαναγκασμούς εμπλέκεται σε ολέθριους εσωτερικούς. Οι ψυχικές ασθένειες όπως το burnout ή η κατάθλιψη, πρωτεύουσες ασθένειες του 21ου αιώνα, εμφανίζουν όλες τους χαρακτηριστικά αυτοεπιθετικότητας. Ασκούμε βία στον εαυτό μας. Εκμεταλλευόμαστε τον εαυτό μας. Η βία που ασκείται από έναν τρίτο έχει αντικατασταθεί από τη βία που ασκείται από τον ίδιο μας τον εαυτό και που είναι πιο μοιραία. Γιατί το θύμα αυτής της βίας νομίζει ότι είναι ελεύθερο. Η καπιταλιστική κοινωνία απολυτοποιεί την επιβίωση. Δεν την απασχολεί το ευζήν. Τρέφεται από την ψευδαίσθηση ότι περισσότερο κεφάλαιο σημαίνει περισσότερο ζήν. Περισσότερα αγαθά προς το ζήν. Ο σκληρός και άκαμπτος χωρισμός της ζωής από το θάνατο περιβάλλει και την ίδια τη ζωή με ανησυχητική ακαμψία. Η έγνοια για την ευζωία δίνει τη θέση της στην υστερία για την επιβίωση. Η υποβάθμιση της ζωής σε μια σειρά βιολογικές διεργασίες την απογυμνώνει, τη γδύνει από την αφηγηματικότητά της. Της αφαιρεί τη ζωντάνια, που είναι πολύ πιο σύνθετη από την απλή ζωτικότητα και την υγεία. Η μανία με την υγεία δημιουργείται όταν η ζωή γίνεται γυμνή, σαν ένα κέρμα που έχει αδειάσει από κάθε αφηγηματικό περιεχόμενο, κάθε αξία. Εν όψη της εξατομίκευσης της κοινωνίας και της διάβρωσης του κοινωνικού δεσμού, δε μένει παρά το σώμα του εγώ, που πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί υγιές. Η απώλεια των ιδεωδών αξιών δεν αφήνει να υπάρξει παρά μόνο μαζί με την αξία της έκθεσης του εγώ η αξία της υγείας. Η γυμνή ζωή εξαφανίζει κάθε τελεολογία, κάθε πρόθεση δράσης για την οποία θα άξιζε να είμαστε υγιείς. Η υγεία γίνεται αυτοαναφορική και καινούται για να γίνει σκοπιμότητα χωρίς σκοπό. Στη σημερινή κοινωνική συνθήκη, λοιπόν, καταλήγει ο συγγραφέας, συναντάμε ανθρώπους που είναι πολύ ζωντανοί για να μπορούν να πεθάνουν και πολύ νεκροί για να μπορούν να ζουν.

Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τώρα πάρα πολύ καλά όλες αυτές τις επιθέσεις φιλίας από τις διαφημίσεις που μας λένε, μάλιστα λες και μας γνωρίζουν από χθες, σε δεύτερο ενικό πρόσωπο, ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο για να είμαστε υγιείς, πρέπει να φάμε τα συγκεκριμένα προϊόντα που προωθούν, πρέπει να γυμναζόμαστε με τους συγκεκριμένους τρόπους που επίσης επιλέγουν. Όλα αυτά είναι μέρος αυτής της παράνοιας στην οποία συμμετέχουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Συμμετέχουμε οικειοθελώς και αυτό είναι το πρόβλημα, έχοντας πάντα την ψευδαίσθηση ότι εμείς επιλέγουμε. Η αγωνία μας να ζήσουμε καλή ζωή, στην οποία εντάσσεται και η επιτυχημένη συμβίωση, υποχωρεί όλο και περισσότερο μπροστά στην αγωνία μας να επιζήσουμε, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου. Τα πνευματικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας, ανάμεσα στα οποία εξέχουσα θέση κατέχει η φιλοσοφία, τα οφείλουμε σε μία βαθιά και θεωρησιακή προσοχή. Η κουλτούρα προϋποθέτει ένα περιβάλλον που να επιτρέπει τη βαθιά προσοχή. Αυτή η βαθιά προσοχή εκτοπίζεται όλο και πιο πολύ από μία εντελώς διαφορετική μορφή προσοχής, την υπερπροσοχή. Αυτή η διασκορπισμένη προσοχή χαρακτηρίζεται από αστραπιαίες εναλλαγές της εστίασης σε διάφορα καθήκοντα, πηγές πληροφόρησης και διεργασίες. Δεδομένης μάλιστα της ελάχιστης ανοχής της στην πλήξη, δεν επιτρέπει ούτε εκείνη τη βαθιά πλήξη που παίζει αρκούντος σημαντικό ρόλο στη δημιουργικότητα. Για τον Βάλτερ Μπέντζαμιν, αυτή η βαθιά πλήξη είναι ένα ονειρικό πουλί που κλωσάει το αυγό της εμπειρίας. Αν ο ύπνος είναι το απόγειο της σωματικής χαλάρωσης, η βαθιά πλήξη είναι το απόγειο της πνευματικής. Η υπερδραστηριότητα για τη δραστηριότητα δεν παράγει τίποτα νέο. Απλώς αναπαράγει και επιταχύνει το ήδη υπάρχον. Ο Μπέντζαμιν εκτείρει τη σταδιακή εξαφάνιση στη σύγχρονη εποχή των φωλεών χαλάρωσης και χρόνου που είχε το ονειρικό πουλί. Λέει, ούτε κλώθουμε πια, ούτε υφαίνουμε. Η πλήξη για τον Μπέντζαμιν είναι ένα ζεστό γκρίζο ύφασμα που η φόδρα του είναι από πολύχρωμο και αστραφτερό μετάξι και με το οποίο τυλιγόμαστε όταν ονειρευόμαστε. Κουρνιάζουμε στα αραβουργήματα της φόδρας του. Με την εξαφάνιση της χαλάρωσης χάνεται και το χάρισμα του αφουγκράσματος και εξαφανίζεται η κοινότητα των αφουγκραζομένων. Διαμετρικά αντίθετη προς αυτήν είναι η δική μας δραστήρια κοινωνία. Το χάρισμα του αφουγκράσματος δεν είναι άλλο από την ικανότητα βαθιάς και θεωρησιακής προσοχής στην οποία το υπερδραστήριο εγώ δεν έχει πρόσβαση.

Ποιος λοιπόν σήμερα έχει τη βούληση ή την πολυτέλεια, αν θέλετε, να ασχοληθεί με άλλα πράγματα από τα συνηθισμένα? Ποιος μπορεί να ασχοληθεί με την ποίηση, με τη φιλοσοφία, με την ομορφιά του κόσμου γύρω, με τη σκέψη αυτή καθ' αυτή? Σήμερα ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πολύ φτωχός σε διαλύματα, φτωχός σε μεσοδιαστήματα και σε ενδιάμεσους χρόνους. Η επιτάχυνση καταργεί κάθε ενδιάμεσο χρόνο. Ο Νίτσε γράφει στον αφορισμό με τίτλο «Η βασική έλλειψη των δραστήριων ανθρώπων». Στους δραστήριους ανθρώπους λείπει συνήθως η ανώτερη δραστηριότητα. Από αυτή την άποψη είναι νοθροί. Οι δραστήριοι άνθρωποι κυλούν όπως κυλάει η πέτρα, σύμφωνα με την λιθιότητα των νόμων της μηχανικής. Κλείνοντας την αναφορά μας σε αυτό το βιβλίο, θα αναφερθούμε κι εμείς στα λόγια της Χάνα Άρετ. Σε ένα δικό της βιβλίο για το ζήτημα αυτό, το οποίο πραγματεύεται και ο Μπιούν Τσουλχάν. Όποιος έχει κάποια εμπειρία στο θέμα, θα ξέρει πόσο δίκιο είχε ο Κάτον όταν είπε: «Ποτέ κανείς δεν είναι πιο ενεργός από όσο όταν δεν κάνει τίποτα. Ποτέ δεν είναι λιγότερο μόνος από όσο όταν βρίσκεται με τον εαυτό του».

Byung Chul Han, η κοινωνία της κόπωσης, στα ελληνικά από τις εκδόσεις Όπερα, σε μετάφραση του Ανδρέα Κράουζε. Η Πέννη τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

σούρπο στο Buenos Aires έχει κάτι. Δεν ξέρω τι. Βγαίνω από το σπίτι στο δρόμο, όπως πάντα. Όταν ξαφνικά, πίσω από ένα δέντρο, φαίνεται αυτός. Μισό καπέλο στο κεφάλι. Οι ρίγες του πουκάμισου ζωγραφισμένες στο δέρμα. Και έτσι, μισοχορεύοντας, μισοπατώντας, βγάζει το καπέλο, με χαιρετάει, μου χαρίζει μια σημεούλα και μου λέει: «Ξέρω ότι είμαι τρελός, τρελός, τρελός. Δεν βλέπεις το φεγγάρι που κυκλώνει την Καζάο και αστροναύτες και παιδάκια να χορεύουν γύρω-γύρω? Όταν νυχτώσει από την άκρη του σεντονιού σου θα έρθω με ένα πήμα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά. Έλα, πέτα, νιώσ'».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία, κι ό,τι μας έδεσε κρυφά από την πρώτη τη ματιά είναι του έρωτα η αδιάκοπη θυσία.

σαν κι αυτό. Και το λαγούτο μου θα κάνω εγώ κομμάτια. Μα ξέρεις θα έχω στην καρδιά εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πύρινα, τα φλόγερα σου μάτια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.
1: This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.

Καλησπέρα. Η πρώτη ώρα του απόψινού Jazz Club είναι αφιερωμένη στην ελληνική jazz δισκογραφία και ξεκίνησε με το πιάνο του Σάκη Παπαδημητρίου και τη φωνή της Γεωργίας Σιλέου σε ένα άλλο blues. Η συνέχεια από το Ρουσίλβο, του Κώστα Θεοδόρου. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Άπατρης», με το αλφα το στερητικό. Ο Τάκης Φαραζής παίζει πιάνο, ο Κυριάκος Ταπάκης ούτη, ο Παντελής Στόικος τρομπέτα, ο Δήμος Δημητριάδης σαξόφωνα, ο Αντώνης Ανδρέου τρομπόνι, ο Κώστας Αναστασιάδης είναι στα τύμπανα και ο Κώστας Θεοδόρου στο κοντραμπάσο. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε το 2004 και κυκλοφόρησε το 2010.

Ήταν ο Άπατρης με το σεπτέτο του Κώστα Θεοδόρου. Το κομμάτι βρίσκεται στο CD Ρουσίλβο. Η συνέχεια από το Baby Trio που το αποτελούν ο Γιώργος Κοντραφούρης στο Χάμον, B3, ο Αλέξανδρος Βίχος στην κιθάρα και ο Βαγγέλης Κοντζαμπάσης στα drums. Από το CD The Main Course που ηχογραφήθηκε το 2009, ακούμε τώρα τη σύνθεση του Κοντραφούρη The Daddy George, στην οποία σύνθεση συμμετέχει εκτός από το τρίο και ο Τάκης Πατερέλης στο άλτο σαξόφωνο.

Αφήνουμε τον Baby Trio, αλλά όχι και τον Κουντραφούρη, που τον συναντάμε να παίζει πιάνο και στο επόμενο κομμάτι, που βρίσκεται στο CD του τενοροσαξοφωνίστα Στράτου Βουγά, A Tribute to Hank Mobley. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι σύνθεση του Mobley και έχει τίτλο Wailing with Hank. Μαζί με τον τενοαρίστα Στράτο Βουγά, ο Κώστας Κωνσταντίνου είναι στο κοντραμπάσο και ο Vincent Hector στα drums.

από το 2005 και από το CD του κιμπορντίστα Βαγγέλη Κατσούλη, An Unbearable Short Glance, ακούσαμε τη σύνθεσή του The Touch. Στα φωνητικά ήταν η Αλέξια Χρυσομάλη και στο ραπάρισμα ο Μάικλ Αφολαγιάν. Στην τρομπέτα ήταν ο Πολύς Πάολο Φρέζου, στο Fender Rhodes ο Τάκης Φαραζής, στο κοντραμπάσο ο Άριλτ Άντερσεν, στα drums ο Πολ Βέρτικο και στα keyboards ο Βαγγέλης Κατσούλης. Θα συνεχίσουμε με το CD του ουτίστα Αλέκου Βρέτου, Μέργκιν, που κυκλοφόρησε στο τέλος του 2009. Θα ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι, όπου εκτός από το Βρέτο, που παίζει ούτι, συμμετέχουν ο Τάκης Πατερέλης στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Μπασάμ Σαμπάς στο φλάουτο, ο Δημήτρης Σεβδαλής στο πιάνο, ο Γιώργος Ρούλος στο κοντραμπάσο και ο Σεραφείμ Μπέλος στα τύμπανα.

Το επόμενο κομμάτι ηχογραφήθηκε το 1990 και βρίσκεται στο CD του σημαντικού πιανίστα Βασίλη Τσαμπρόπουλου «Images». Τίτλος του «What Does It Matter». Συμμετέχουν ο Γιώτης Σαμαράς στην κιθάρα, ο Γιώργος Φακανάς στον μπάσο και ο Σπύρος Παναγιωτόπουλος στα τύμπανα.

Θα συνεχίσουμε με άλλον έναν σημαντικό Έλληνα πιανίστα, ο οποίος για πάνω από 2 δεκαετίες ζει και δημιουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το όνομά του Παντελής Καραγιώργης. Ο τίτλος του κομματιού του που θα ακούσουμε «Straight Blues».

Θα βαδίσουμε προς το φινάλε αυτής της πρώτης ώρας του απόψινου Jazz Club με ολίγο από τρίο Μπαλκάνο και το CD του Sometime Now. Το κομμάτι έχει τίτλο Chain Reaction.

0: ξανθιά κοπέλα από τη γειτονιά μας. Σαν λουλούδι μια διεξοδικό.
1: Η χαρά σκορπίζει μέσα στη χαρά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση, Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας και σήμερα από τον 9.58 μέχρι τις 6. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Απόστολος Κοσμόγλου στον ήχο, και θα ξεκινήσουμε με μια αϊθαλή μελωδία, αφού παρά τα 54 χρόνια που πέρασαν από τότε που ο Μισελ Λεγκράν την έγραψε για τις ανάγκες της ταινίας υπόθεση Thomas Crown, αυτή συνεχώς ανθίζει μέσα από καινούργιες εκτελέσεις. Μια από τις πλέον πρόσφατες, αυτή που θα ακούσουμε σήμερα, φέρει την υπογραφή του εξαιρετικού ιταλικής καταγωγής Γάλλου ακορντεονίστα Ρισάρ Γκαλιανό. The Windmills of Your Mind.

Άλλη μια το ίδιο αϊθαλής μελωδία, αυτή που ως τραγούδι ακούσαμε από τον Mark Almond, The Shadow of Your Smile, ο τίτλος του, την μουσική έγραψε ο Johnny Mandel και τους στίχους ο Paul Francis Webster και πρωτακούστηκε και αυτή στον κινηματογράφο, στο film The Sandpiper του 65 για την ακρίβεια. Συνεχίζουμε όμως, ο Paul Weller τώρα και μια επαναπροσέγγιση ενός τραγουδιού του, που επιχείρησε μαζί με κάποιους φίλους του μουσικούς και τραγουδιστές συν την συμφωνική ορχήστρα του BBC. Wildwood με τον Paul Weller να έχει δίπλα του την υπέροχη Celeste.

Από τον Paul Weller και τον ίδιο αυτό δίσκο, από όπου και το Wildwood που ακούσαμε μόλις, τον An Orchestrated Songbook θα είναι και το επόμενο μας κομμάτι, τη φορά αυτή δίπλα στον Paul Weller, ο Boy George. You are the best thing.

Δύο τα κομμάτια που ακούσαμε από ένα εκατέρωθεν του σήματος του σταθμού μας και για τα οποία δεν σας είπα τίποτε, και τα δύο των Thievery Corporation ήταν, και μάλιστα στη μορφή αυτή κατέληξαν μετά από μια επαναπροσέγγιση τους που επιχείρησαν οι Thievery Corporation χρησιμοποιώντας εκτός των άλλων και συμφωνική ορχήστρα και αυτή. Ήταν τα Ghetto Matrix και Weapons of Distraction και συνεχίζουμε. Ben Harper, δίπλα του ως συνήθως οι Innocent Criminals και Finding Our Way.

Από τα πλέον γνωστά, το πολύ όμορφο αυτό εισαγωγικό κιθαριστικό ριφ δεν αφήνει καμιά αμφιβολία. Οι Dire Straits είναι και το Once Upon a Time in the West.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και αυτός βεβαίως, φίλοι και φίλες, κανείς άλλος από τον Bob Dylan. Στο ομότιτλο τραγούδι του δίσκου του Slow Train Coming τον ακούσαμε, ένα δίσκο που τουλάχιστον οι πλέον σκληροπυρηνικοί από τους θαυμαστές του την εποχή εκείνη είχαν αρκούντος λιδωρήσει, που αυτός όμως αντέχοντας τελικά στο χρόνο τελικά τους αποστόμωσε. Συνεχίζουμε όμως άλλο ένα τραγούδι του Dylan τώρα σε μια jazz όμως εκδοχή. Lay Lady Lay από τους Jack DeJohnette, Larry Grenadier, John Medeski και John Scofield.

Κάπου εδώ όμως εμείς φίλοι και φίλες σιγά σιγά να σας αφήνουμε. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός της μουσικής και τα λόγια. Γεια σας και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου, καλή μου φίλη, συντονισμένοι στον 958, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές, καθώς και τις ιστορίες που δημιουργούνται μέσα από τα έργα συνθετών και όχι μόνο. Μόνη μου δεν είμαι και σήμερα, είναι μία, έτσι, αν θέλετε, μία συνεργασία που έχουμε με τους ηχολήπτες εδώ του 958, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, διαδραστικό. Είναι και σήμερα, ραδιόφωνο κάνουμε ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Τούγιο, δικό σου. Αυτός είναι ο υπέροχος Ροντρίγκο Αμαράντε, βραζιλιάνος τραγουδοποιός, πολιοργανίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής, μέλος των συγκροτημάτων Los Hermanos από το Rio de Janeiro της Βραζιλίας. Έχει συνεργαστεί επίσης και με ένα σχήμα το οποίο ονομάζεται Orchestra Imperial και ένα rock super group το οποίο σχηματίστηκε το 2007 από τον Ροντρίγκο Αμαράντε και μάλιστα και τον drummer των Strokes, οι οποίοι, ξέρετε, υψηλής αναγνωρισιμότητας, ένα σχήμα που κυκλοφόρησε το ένα και μοναδικό άλμπουμ το 2008. Να πούμε πως το συγκεκριμένο κομμάτι, το Τούγιο, είναι γραμμένο και ερμηνευμένο σε στυλ μπολερό. Το μπολερό είναι ένα είδος τραγουδιού που προέρχεται από την Ανατολική Κούβα στα τέλη του 19ου αιώνα ως μέρος της παράδοσης τροβά, άσχετο με τον παλαιότερο ισπανικό χορό. Βέβαια έχει και το ίδιο όνομα. Το μπολερό χαρακτηρίζεται από εκλεπτισμένους στίχους που ασχολούνται κυρίως με την αγάπη.

Ο μακρύς κίτρινος δρόμος, Long Yellow Road, αυτό είναι το δεύτερο άλμπουμ από τους Toshiko Akiyoshi και Louis Barry Tabakin. Ο Louis Barry Tabakin, Αμερικανός σαξοφωνίστας, τενόρος της jazz και φλαουτίστας, παντρεμένος με την εξαιρετική πιανίστα την Toshiko Akiyoshi, η οποία είναι πιανίστα της jazz, συνθέτρια, ενορχιστρώτρια, καθώς και leader band. Να πούμε πως τα Bakin Big Bang μαζί με την Toshiko Akiyoshi είχαν δημιουργήσει μια 16-μελής jazz μπάντα το 1973 στο Los Angeles. Το 1982 οι μουσικοί μετακόμισαν από το Los Angeles στη Νέα Υόρκη και ανασχημάτισαν το συγκρότημα με τα νέα μέλη και το πλήρες όνομα, το Toshiko Akiyoshi Jazz Orchestra, με τον Louis Tabakin. Η Akiyoshi ενορχίστρωσε όλη τη μουσική για το συγκρότημα και συνέθεσε σχεδόν όλη τη μουσική που ηχογράφησαν σε μία περίοδο 30 ετών. Ο Tabakin ήταν ο κύριος σολής του σχήματος, στο τενόρο σαξόφωνο και στο φλάουτο. Ηχογράφησαν συνολικά 23 άλμπουμ στουντιακά, περιόδευσαν στη Βόρεια Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη και μετά τη μετακόμιση στη Νέα Υόρκη είχαν τακτικές εμφανίσεις στο Jazz Club Birdland πριν διαλυθούν το 2003. Οι ηχογραφήσεις του σχήματος έλαβαν αρκετές υποψηφιότητες για Grammy, ενώ στις δημοσκοπήσεις υπήρξαν έτσι υψηλές βαθμολογίες από κριτικούς και γενικότερα από το κοινό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ολοκληρωμένο στουντιακός δίσκος του Ρίο Καβασάκη με την ονομασία Juice, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1976. Επέλεξα να μεταδώσω το Raisins. Ο Ρίο Καβασάκη ήταν ένας πολύ γνωστός κιθαρίστας, συνθέτης, αρχηγός μπάντας Jazz Fusion, Ιάπωνας βέβαια κιθαρίστας, γεννημένος το 1947, έφυγε από τη ζωή το 2020. Μάλιστα να σημειώσουμε πως ήταν ένας από τους πρώτους μουσικούς Ιάπωνες που ανέπτυξαν και διέδωσαν το είδος Fusion για τη βοήθειά του στην ανάπτυξη του synthesizer όσον αφορά την κιθάρα. Έχει συνεργαστεί για όλα αυτά με την Ιαπωνική Πολυεθνική Εταιρεία Κατασκευής Ηλεκτρονικών Μουσικών Οργάνων Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού, τη Roland Corporation, καθώς και την πολύ έτσι σπουδαία επίσης εταιρεία, την Korg. Το άλμπουμ του Ρίο Καβασάκη and the Golden Dragon Live ήταν μία από τις πρώτες, να επισημάνουμε, ψηφιακές ηχογραφήσεις που δημιουργήθηκε κατά κάποιο τρόπο και ένα μουσικό λογισμικό με το όνομα Καβασάκη Synthesizer για την Commodore 64, ένα οικιακό υπολογιστή που παρουσιάστηκε το 1982 στην Ιαπωνία. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, ο Ρίο Καβασάκη έπαιξε με διάφορα jazz σχήματα και στις αρχές της δεκαετίας του 70, να πούμε πως μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου εγκαταστάθηκε διότι έπρεπε να συνεργαστεί με Jill Evans, με Elvin Jones, με Chico Hamilton, Ted Carson. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Ρίο Καβασάκη εγκατέλειψε την μουσική και αφοσιώθηκε στην συγγραφή μουσικού λογισμικού για υπολογιστές. Έκανε επίσης την παραγωγή αρκετών techno dance singles και αργότερα ίδρυσε τη δική του δισκογραφική εταιρεία με την ονομασία Satellites Records, αφού βέβαια αργότερα τελικά επέστρεψε στη Jazz Fusion το 1991. Experiment. Black.
2: Radio sucker, never play me. Triple shade of black that my bleach should never fade me. They say he crazy, New York wisdom in the 80s. Killer Koch administration, gangsta renovation. Born out isolation, Asian ill communication. Asian Marvel, fiber actor, pestilential, microscopic soul, sonic remedy. Clinic.

Radio.

Ρόμπερτ Γκλάσπερ, αυτός ο σπουδαίος παραγωγός δίσκων, πιανίστας, τραγουδοποιός, μουσικός ενορχιστρωτής, γεννημένος το 1978 στο Χιούστον του Τέξας. Η μουσική του ενσαρκώνει πολλά μουσικά είδη, με επίκεντρο βέβαια τη jazz. Ο Ρόμπερτ Αντρέ Γκλάσπερ έχει κερδίσει 5 βραβεία Grammy. Το συγκεκριμένο κομμάτι που μεταδώσαμε, το Black Radio, το μαύρο ραδιόφωνο, μάλιστα γράφτηκε για τις ανάγκες ενός αποκαλυπτικού, συναρπαστικού και συναισθηματικού ταξιδιού για τα παρασκήνια της σπουδαίας δισκογραφικής εταιρείας Blue Note Records, κάτι σαν ντοκιμαντέρ, αλλά με την απόδοση της, έτσι, της ταινίας. Μια πρωτοποριακή δισκογραφική εταιρεία που έδωσε φωνή, που έδωσε βήμα σε μερικούς από τους καλύτερους καλλιτέχνες της jazz του 20ου και του 21ου αιώνα. Σκηνοθέτρια Σόφι Χούμπερ. Να πούμε ότι η ταινία κυκλοφόρησε το 2018. Η συνεργασία λοιπόν για το original soundtrack ήρθε από τον Ρόμπερτ Γκλάσπερ, αλλά η φωνή που ακούσαμε είναι από τον Γιασίν Μπέι, ή αλλιώς γνωστότερο ως Mos Def, αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο ράπερ, τραγουδιστή και ηθοποιό. Είναι ιδιαίτερη φυσιογνωμία στη συνειδητή hip hop, όπως την ονομάζουνε, διότι σχολιάζει κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, όπως η αστυνομική βαρβαρότητα, η αμερικανική ιδιαιτερότητα, η πεποίθηση δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ξεχωριστές, μοναδικές ή υποδειγματικές σε σύγκριση με άλλα έθνη, καθώς και τη θέση των Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Πέφτουμε πάνω σε ένα ανεξάρτητο ηλεκτρονικό dark pop ντουέτο από τη Φιλαδέλφια, οι οποίοι σχηματίστηκαν στα τέλη του 2017. Αποτελούμενο από τους Μόργκι Ραμόν και Τρέι Φράι, είναι ένα μείγμα new wave πρώιμου punk και modern pop. Η στίχη κάπως είναι μελαγχολική, σχεδόν γλυκόπικρη θα λέγαμε. 4 ολοκληρωμένες δουλειές, 2 EP και 2 στουντιακά ολοκληρωμένα άλμπουμ. Ο πρώτος δίσκος, ο οποίος είναι EP, ονομαζόταν Corsage και κυκλοφόρησε το 2017. Το 2018, ένα χρόνο αμέσως μετά, έχουμε τον ντεπούτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των Corinne, ο οποίος δίσκος, το οποίο άλμπουμ ονομάζεται New Arrangements. Και το 20, 2 χρόνια μετά, έχουμε το ολοκληρωμένο στουντιακό άλμπουμ The Night We Race. Και το 25, το 4ο και τελευταίο, το οποίο ονομάζεται Μία Φλόγα στο Σκοτάδι.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ έχουμε μια σπουδαία και πολύ σοβαρή περίπτωση του Νορβηγού τρομπετίστα Νίλς Πέτερ Μολβάρ. Λίγες μορφές, έτσι θα λέγαμε, της ευρωπαϊκής jazz, που έχει χαράξει μια τόσο ξεχωριστή πορεία 30 χρόνια τώρα, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Κεντρική φωνή στο κύμα της σκανδιναβικής jazz στα τέλη της δεκαετίας του 90, το έργο του Μολβάρ υπερβαίνει τα μουσικά είδη, αντλώντας έμπνευση βέβαια από την ηλεκτρονική μουσική, την ambient, την dub, την post-rock, αλλά και τον παραδοσιακό αυτοσχεδιασμό που συναντούμε στην jazz, για να σφυριλατήσει έναν ήχο που είναι φυσικός, ακατέργαστος και ψηφιακά τροποποιημένος. Γεννημένος σε ένα μικρό νησάκι στη Σούλα το 1960, ο Νίλς Πέτερ έγινε γνωστός ως μέλος του σχήματος Μασκουαλέρο, μαζί με τον συνιδρυτή, τον Αρίλντ Άντερσεν, το οποίο υπενήχθηκε έτσι κατά κάποιο τρόπο τη ρυθμική πολυπλοκότητα που αργότερα θα ακολουθούσε ο ίδιος πιο ριζοσπαστικά. Ένα εμβληματικό έργο του Νίλς Πέτερ έρχεται και κυκλοφορεί το 1997, Χμερ, που κυκλοφόρησε μάλιστα μέσα από την ECM και άλλαξε πραγματικά ολόκληρη την γεωγραφική μουσική κατάσταση όσον αφορά τη σκανδιναβική jazz και όχι μόνο. Συνδύασε μελαγχολικές ηλεκτρονικές υφές με τη ζωντανή του τρομπέτα, σπασμένους ρυθμούς, κερδίζοντας κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο την αναγνώριση των κριτικών, πέρα όμως από τους κύκλους της jazz, προαναγγέλλοντας τη ρευστότητα του είδους που κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος της σημερινής ορχιστρικής μουσικής. Τις επόμενες δεκαετίες, μετά το 97 θέλω να πω, ο Νίλς δημιουργεί ένα σύνολο έργων που αντιστέκεται στην κατηγοριοποίηση, δηλαδή είναι μια κατηγορία από μόνος του. Άλμπουμ όπως τα Solid Ether, το MP3 Baboon Moon διατηρούν μια γραμμή μελωδικής αυτοσυγκράτησης και ηχητικής περιέργειας με γραμμές τρομπέτας πάντοτε, που συχνά μοιάζουν περισσότερο με ψήθυρους και προειδοποιήσεις παρά με τις ίδιες τις δηλώσεις. Το σύγχρονο τώρα ευρωπαϊκό jazz, το οποίο ο Μολβάρ αποτελεί, θα λέγαμε, μια ήσυχη αλλά ισχυρή προσωπικότητα. Η επιρροή του είναι αισθητή στα ηχοτοπία σκανδιναβών καλλιτεχνών με ατμοσφαιρικές επιρροές, και υπάρχει αυτή η φιλοδοξία των cross-over συγκροτημάτων και σχημάτων που συνδυάζουν τη jazz με τη μουσική των club καθώς και τον μινιμαλισμό. Δεν έχει φλερτάρει ποτέ με τα φώτα της δημοσιότητας. Το έργο του είναι γνωστό και σπουδαίο και συνεχίζει να έχει μεγάλη απήχηση, προσφέροντας ένα, θα λέγαμε, πιο εναλλακτικό χάρτη για το που μπορεί να ταξιδέψει η jazz, όχι προς τα πίσω μέσω του φόρου τιμής, αλλά προς τα έξω μέσα από νέες μορφές που εξακολουθούν να ξεδιπλώνονται μέσα από το έργο του.

Αυτός ήταν ο σπουδαίος τρομπετίστας που ακολουθήσαμε το έργο του σε δύο κομμάτια back to back. Η συνέχεια ανήκει σε έναν επίσης σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Richard Willis Hawley, γεννημένος το 1967, Άγγλος κιθαρίστας, παραγωγός και τραγουδοποιός. Να πούμε πως όπως οφείλει να κάνει κάθε καλλιτέχνη στην εφηβική του ζωή, είχε σχηματιστεί ενώ ήταν ακόμη στο σχολείο αυτό το γκρουπάκι, θα λέγαμε, του Three Bound Story, όπου γνώρισε επιτυχία, να πούμε, μέχρι τη δεκαετία του 90. Έπαιξε επίσης μετά από τη διάλυση του σχήματος Three Bound Story, τον ανακάλυψε κάπου εκεί ο Jarvis Cocker των Pulp. Έπαιξε με τους Pulp ως μουσικός σε περιοδίες των Pulp για ένα μικρό μουσικό χρονικό διάστημα. Ως solo μουσικός, ο Richard Hawley έχει κυκλοφορήσει 10 στουντιακά άλμπουμ. Έχει προταθεί 2 φορές για το βραβείο Mercury και 1 φορά για το βραβείο Brit. Έχει συνεργαστεί με τους Robbie Williams, Nancy Sinatra, Arctic Monkeys, Paul Weller, Lisa Marie Presley και Manic Street Preachers. Γεννημένος στο Sheffield, μεγάλωσε με 2 αδερφές σε μια εργατική περιοχή της πόλης. Ο πατέρας του Dave Hawley ήταν κιθαρίστα σε πολλά τοπικά συγκροτήματα και η μητέρα του Λίν τραγουδίστρια. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση είναι οικογενειακή. Σημείωσε ο ίδιος ότι πάντα έγραφε τραγούδια από μικρό παιδί και η συνειδητοποίηση ότι μπορούσες πραγματικά να δημιουργήσεις κάτι δικό σου ήταν πολύ σημαντική και αρκετά μεγάλη τότε. Φίτησε στο γυμνάσιο Hawklow μαζί με τον μπασίστα τον Pulp, Steve Mackey, και εργάστηκε για λίγο στο περίφημο έτσι δισκοπωλείο HMV. Όπως σας είπα, ο Richard Hawley είναι ένας καλλιτέχνης κάπως θα λέγαμε εσωστρεφής, ενώ η μουσική πραγματικά που υπηρετεί, που γράφει ο ίδιος, είναι αρκετά μελωδική και έχει αυτή την εξωστρέφεια του συναισθήματος. Ο Richard Hawley μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνει το έργο να μπαίνει μπροστά. Ενεργός μέχρι και σήμερα, τον συναντάτε σε μεγάλα φεστιβάλ και σε διάφορες έτσι γωνιές του κόσμου, του πλανήτη. Το Cole's Corner, ένα το 4ο στουντιακό άλμπουμ του μουσικού Richard Hawley, είναι ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 2005 στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα στο συγκεκριμένο δίσκο ο Richard Hawley αφιερώνει το θέμα της πόλης, της καταγωγής του δηλαδή, αναφερόμενο στην τοποθεσία όπου γεννιούνται οι εραστές που φλερτάρουν. Το 2007 έρχεται το Ladies Bridge που πήρε και πάλι το όνομά του από το Sheffield, από μια γέφυρα στο κέντρο της πόλης, και κυκλοφόρησε επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιώντας μια περιοδία 16 ημερών προκειμένου να επικοινωνήσει και το 5ο του άλμπουμ. Το κομμάτι The Ocean είναι ιδιαίτερο διότι έχει πει και ο ίδιος πως είναι οι εικόνες που έχει κοιτώντας ο ίδιος το ωκεανό και τα συναισθήματα που περιγράφονται μόνο με την μουσική.